0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 90.

0: πολιτείες. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Και άρα δεν έχουν πολύ χρόνο για να πάρουν τις όποιες αποφάσεις είναι να πάρουν. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, ο χρόνος πιέζει και πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, γιατί έχει υποφέρει αρκετά η Ευρώπη, υπερασπιζόμενοι αξίες, έτσι. Το μεγαλύτερο μέρος όλου αυτού του πράγματος είναι γιατί στάθηκε στο πλευρό μιας χώρας η οποία δέχεται επίθεση. Ακόμα δέχεται επίθεση στο έδαφος της και μετράει νεκρούς. Και πληρώνεις και ένα τίμημα, βέβαια, υπερασπιζόμενος κάποιες αξίες, όπως και να έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Η Κυριατική μας ρωτάει, εμείς που κλείσαμε σταθερό τον Ιούνιο, έχει την ίδια τιμή, αφού αυτή είναι η έννοια του σταθερού.
1: Η
0: τιμή που κλείσατε θα αυτή την τιμή
1: θα κλείσετε εγώ, ναι.
0: Μέχρι το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι. Τι διάρκεια είναι, ναι, το σταθερό που κλείσατε, εξάμηνης, ναι, ετήσιας, δεν ξέρω. Την ίδια σταθερή τιμή θα έχετε.
1: Σήμερα ανακάλυψα,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει όνομα μικρό, βαπτιστικό εννοώ.
0: Ναι.
1: Κόμισα. Ναι. Ήξερα ότι υπάρχει δούκισα.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι, βρε μαμά, γιατί τόσα γιατί δεν είναι ένα τέτοιο. Όχι ότι δεν μ' αρέσει το όνομά μου, αλλά υπάρχει ένα συνάδελφός μας, λέει.
0: Κόμισα.
1: Ναι, λέγεται Κόμισα. Κοντογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία, πρόσεξε. Και έπεσε θύμα διάρρηξης.
0: Εντάξει.
1: Στο σπίτι της. Έτσι έμαθα ότι υπάρχει αυτό το όνομα, γι' αυτό το λέω.
0: Πώς αλλιώς θα το μαθαίναμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Είναι ο μόνος λόγος να μάθεις και για τη διάρρηξη. Γιατί διάρρηξη γίνεται κάθε μέρα. Ενώ τώρα λες. Διάρρηξη στην Κόμισα.
1: Ναι.
0: Δεν σου μένει, δεν σου,
1: ναι,
0: καρφώνεται.
1: Ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: καρφώνεται.
1: Του έχουν καταγράψει και σε βίντεο.
0: Πάρα πολλές φορές συμβαίνει, ναι, αυτό. Και επειδή τους καταγράψουν.
1: Όχι, λέω, είναι και ανατριχιαστικό να βλέπεις ένα ξένο.
0: Βρούνε.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, βάζεις κάμερες.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ένα ξένο να μπαίνει να ψάχνει τα πράγματα.
0: Είναι παραβίαση του ιδιωτικού χώρου, του χώρου σου.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό εμένα. Καθόλου.
0: Κυρία Μαρία, συγγνώμη, έχετε στείλει φωνητικό μήνυμα. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Μόνο γραπτό μπορούμε να δούμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους.
0: Γιατί φτάνει, έχει φτάσει αυτή η ώρα.
1: Βέβαια.
0: Μα πάμε για τίτλους.
1: Κοίτα τι ώρα είναι. Και 26 σχεδόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με επιθέσεις αμερικανικούς στόχους, απαντάει Τεχεράνη. 11 νεκροί από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 5 νεκρούς, ανάμεσά τους ένα παιδί και 50 τραυματίες όταν χτυπήθηκε κτίριο στο οποίο γινόταν γαμήλαιο γλέντι. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στα άκρα οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία. Παράλογες οι κατηγορίες, λέει η Μόσχα, στήριξη στο Βερολίνο από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μετροπολιτικού Πάρκου Αέναου στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκρότημα. Δεν θα μπορούσα να γίνω ποτέ αυτό που λέει το τραγούδι, που ξεκινάει λέγοντας θα εύχομαι να μπορούσα να είμαι ένας ψαράς. Δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ ψαράς.
0: Α, εμένα μου αρέσει το ψάρεμα.
1: Ποτέ.
0: Θέλει υπομονή το ψάρεμα.
1: Η κυρία Μαρία λέει, δεν υπάρχει και όνομα Βασίλισσα. Αυτό θα έπρεπε να έχεις εσύ. Δεν υπάρχει μόνο.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Όνομα Βασίλισσα. Έτσι λέει.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα, μαμά, και δεν το. Δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά.
1: Μόνο.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα.
1: Όνομα Βασίλισσα. Έτσι λέει.
0: Υπάρχει τέτοιο όνομα, μαμά, και δεν το. Δηλαδή.

0: Και στον κύριο Σταύρο που λέει δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν επενέβαινε στα εσωτερικά της Ουκρανίας το 2011. Όταν δεν καταδίκασε τις επιθέσεις των Ουκρανών προς ρωσόφωνους κτλ. Αυτές οι προβοκάτσιες των Ρώσων θα εννοείται, φαντάζομαι. Όσο για το ποιος δεν έχει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτή που από τη μία επιδίωκε με τη Ρωσία ως οικονομικό εταίρο και από την άλλη επεκτηνόταν προς Ανατολάς. Όχι, έπρεπε να μείνει μόνο στη Ρωσία. Ναι, συγγνώμη, αλλά έχω διαφορετική ανάγνωση. Καλημέρα στον κύριο, τον κύριο Γιώργο, που είναι στην Εγνατία, το φίλο μας, τον Γιώργο. Πάει η ΔΕΙΑ Καβάλας, 24 βαθμούς στην Εγνατία, αρκετά συννέφα μέτρια κίνηση. Και ευχαριστή για την παρέα. Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Από αύριο,
0: ναι.
1: Εμείς έπρεπε να κάνουμε εκπομπή την Κρήτη.
0: Γιατί?
1: Που έχετε ιδρύσει το Σεπτέμβριο που έχουν αυτές τις εκδηλώσεις. Καταρχήν θα έχουν φαΐ.
0: Ποιο, θα έχει φαΐ.
1: Βέβαια θα έχει φαΐ.
0: Πολιτική εκδήλωση είναι, θα έχει φαΐ.
1: Όχι, όχι, έχει απ' όλα. Άκου. Έχει σήμερα,
0: ναι.
1: Έχει τραπέζωμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο Λασίθι. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ο πρόεδρος ως άτομο.
1: Όχι, ο πρόεδρος θα κάνει.
0: Ποιος τραπεζώνεται?
1: Θα έχει κόσμο τώρα εκεί πέρα. Έχει,
0: ναι, ρε παιδί μου, τους δημοσιογράφους ή τα στελέχη του κόμματος. Ποιους? Το ευρύ κοινό.
1: Περίμενε, τα έχω εδώ, περίμενε, τα έχω όλα εδώ πέρα, εγώ μισό λεπτό.
0: Πρώτη φορά βλέπω επέτειο κόμματος με τραπεζώματα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, θα σου πω, έχουμε συναυλία καταρχήν.
0: Συναυλία ξανά είχαμε, εντάξει,
1: ναι, λοιπόν.
0: Αυτό το έχω ξαναδεί,
1: λοιπόν.
0: Τραπέζωμα δεν έχω ξαναδεί.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Μάλλον αύριο, 7.30 μιλάει στην Πλατεία Ελευθερία, στο Ηράκλειο.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Έτσι,
0: πολύ
1: γιατί
0: ωραία.
1: Είναι η 52η επέτειος. Μετά,
0: ναι.
1: Θα έχει συναυλία.
0: Ωραία.
1: Με τον Νίκο Γογιαννάκη και τον Βασίλη Σταυρακάκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Σήμερα θα, ναι, παραθέσει δείπνο στους βουλευτές,
0: ναι,
1: μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Α, στους βουλευτές, ναι,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Ξέρουμε, ναι, κανέναν από αυτούς εμείς? Άμα δεν ξέρω, άμα ξέραμε, κάποιον θα ξέρει, δεν μπορεί.
0: Το Περιφερειάρχη Κρήτης έχουμε μιλήσει εδώ πέρα από το ραδιόφωνο άπειρες φορές.
1: Όχι έτσι, ρε μάνα μου.
0: Α,
1: πιο
0: προσωπικά.
1: Καλά. Ναι,
0: ναι,
1: δημάρχους αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη. Στο ψυχρό Λασιθίου. Έχω πάει στο ψυχρό. Ναι, στο εστιατόριο Χάλαυρο.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω εδώ ενημέρωση.
0: Είναι επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Δεν κάνουμε εμείς καμία διαφήμιση του μαγαζιού τώρα.
1: Εγώ, ναι. Το λέω. Μήπως κάποιοι μπερδευτούν και πάνε αλλού. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα έπρεπε να είμαστε απόψε εμείς εκεί. Μια μυγούλα να ήμασταν.
0: Η μυγούλα δεν μπορεί να φάει καλά.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχει αντικριστά.
0: Θα έχει αντικριστά.
1: Δεν θα έχει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τώρα στο Λασίδι θα φάνε, στην Κρήτη, δεν θα φάνε τα αντικριστά. Το γαμοπύλαφο δεν θα έχει. Πάντως, γιατί το γαμοπύλαφο είναι για τους γάμους. Αυτό το πράγμα που λέει, ελάτε, θα φτιάξω γαμοπύλαφο. Το γαμοπύλαφο δεν είναι αυτό. Το φτιάχνουν, γι' αυτό λέγεται έτσι. Γαμοπύλαφο.
0: Όχι. Με αφορμή ένα γάμο φτιάχτηκε και έκτοτε έχει καθιερωθεί και τον τρώνε όποτε θέλουν.
1: Όχι, δεν τον τρώνε
0: όποτε θέλουν.
1: Είναι για τους γάμους. Γαμοπύλαφο. Δεν το βάζω και σε βαφτίσα.
0: Ναι.
1: Α, μπορεί να είναι γαμοβάφτιση όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τέτοια. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν τραπέζωμα απόψε, το χάσαμε. Πάει αυτό. Εμείς. Αν είστε στην Κρήτη.
0: Άλλο ένα τραπέζι που
1: χάσαμε. Αν είστε στην Κρήτη.
0: Να... Αν είστε στην Κρήτη και αν είστε στέλεχος του Πασόκ και αν είστε στο Πολιτικό Συμβούλιο και αν. Να πάτε να φάτε. Αν. Οι υπόλοιποι.
1: Ή μπορεί να ξέρεις κάποιον από αυτούς.
0: Ναι, οι υπόλοιποι. Και επειδή θα φέρει το σόι του ή τους γνωστούς του, ο καθένας. Δεν γίνεται έτσι, παιδί μου. Δεν τους χωράει η ταβέρνα.
1: Τι θα του πούνε, φύγε.
0: Τι θα του πούνε.
1: Δεν θα του πούνε, φύγε. Δεν διώχνουνε.
0: Μα δεν χωράς να πεις. Πώς θα χωράνε.
1: Τώρα που θέλουμε να προσελκύσουμε κοινό, θα διώχνουμε τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Αμμουδιά Σερών, με 24 βαθμούς σήμερα στις Σέρες. Ναι, ο Βαγγέλης μας ακούει από το Ερτέκο, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ο Δέδε και Θωμάς λέει, επειδή με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν για την έρευνα που κάνουν κάποιοι βιολόγοι για το πηγούνι,
1: ναι,
0: που ακόμα δεν έχουν βρει απάντηση,
1: ναι,
0: λέει, γιατί έχει βρεθεί απάντηση για τις θηλές στον άντρα που είναι αχρίαστες.
1: Τι λέτε?
0: Αυτό δεν θέλει διερεύνηση.
1: Γιατί είναι αχρίαστες? Πώς το λέτε ότι είναι αχρίαστες? Πού το βασίζετε?
0: Ξέρω.
1: Θέλετε να κάνω ανάλυση? Δεν κάνω. Δεν θα με κάνετε εμένα 8 παρά 20 από το δημόσιο ραδιόφωνο να μιλάμε για τέτοια θέματα. Όχι, πάμε σε άλλο θέμα. Λοιπόν, γιατί έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα τα πω. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Α, ο Βαγγέλης δίνει ιδέα στη Δέσποινα ότι μπορεί να μας ακούει μέσω του Ερτέκο, χωρίς να έχει.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Να ακούγεται θολάκι, να έχει κτλ. Ναι, ρε, παιδί μου,
1: μπράβο.
0: Αλλά τώρα είναι στο αυτοκίνητο.
1: Τώρα βγαίνει κάτι, ναι, Ιντερνετ.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ προτείνω,
0: ναι,
1: εδώ, επειδή είμαστε και εσύ να αποφασίζουμε πολλές φορές και με τους ακροατές,
0: ναι,
1: αν καλύψει πενταράκι απόψε το τραπέζωμα.

0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα έχει δημοσιογραφική κάλυψη, δεν θα έχει.
0: Το τραπέζωμα, τι δημοσιογραφική κάλυψη
1: θα έχει. Θα πάει τόση πολιτική θα είναι.
0: Και επειδή θα είναι πολιτική το τραπέζωμα,
1: τι θα γίνει. Ζυμώσεις, θα πούνε, θα γίνουν πράγματα.
0: Παιδί μου, θα φάνε και θα πιούνε.
1: Εδώ γυρνάνε
0: σου λέει. Δηλαδή, τι ρεπορτάζ να κάνει από αυτό. Άιντε να κάνει τι φαγητό βγήκε πρώτο και δεύτερο πιάτο. Όταν καλύπτεις
1: δηλαδή, γιατί τις καλύπτεις, ας πούμε.
0: Κακώς τις καλύπτεις.
1: Όχι, γιατί είναι κακώς.
0: Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Εκτός αν έχει κάποια.
1: Θα βγουν ειδήσεις, Διονύση.
0: Κάποια ομιλία, δηλαδή. Δεξίωση ήταν και για την ομιλία που είχε κάνει ο Κωστής Στεφανόπουλος ενώπιον του Κλίντον, για παράδειγμα. Δεξίωση.
1: Αυτό, ρε, μάνα μου.
0: Αυτό το καλύψει.
1: Θα βγουν ειδήσεις εκεί. Υποψηφιότητες. Θα ακουστούν πώς πάμε εδώ, πώς πάμε εκεί. Θέλουν να το κάνουν πράσινο νησί πάλι. Γιατί τις ευρωεκλογές δεν είχε πάει άσχημα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και σου λέει κάτι.
0: Εγώ θυμάμαι στις εθνικές ήταν στις προηγούμενες ήταν ρος και μετά έγινε μπλε.
1: Ναι, τώρα ήταν πράσινο.
0: Τώρα θέλουν να γίνει πράσινο. Ναι. Παλιά ήταν πράσινο.
1: Ναι, πάντα. Δηλαδή...
0: Ναι, παραδοσιακά παλιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Παραδοσιακά παλιά, αλλά έσπασε αυτή η παράδοση.
1: Αυτό
0: από
1: θέλει.
0: Τότε που έγινε ροζ.
1: Αυτό θέλει.
0: Ναι.
1: Ακούγεται.
0: Ναι, τι ακούγεται. Θα βγει κανένα καινούριο. Δηλαδή τώρα με αφορμή την 3η Σεπτεμβρίου, ρε παιδί μου, θα βγουν να πούνε ξαναπαίρνουμε την Τζάκρη, ξαναπαίρνουμε την Κασιμάτη, ξαναπαίρνουμε το ξέρω
1: τι. Εγώ νομίζω ότι θα κάνουν κάτι πιο συμβολικό.
0: Τι πιο συμβολικό.
1: Μου το είπε μια γνωστή μας.
0: Ναι.
1: Ότι παίζει πολύ αυτό.
0: Τι.
1: Ξέρεις πια.
0: Τι συμβολικό. Δεν έχει σημασία το τι έχει σημασία.
1: Θα ναι. σου πω. Θα ανακοινωθεί, μπορεί να ανακοινωθεί αύριο στην ομιλία του Ανδρουλάκη
0: ναι.
1: μία υποψηφιότητα με συμβολισμούς.
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γεωργίου.
1: Τζούνιορ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε πει πάλι από εδώ. Από την
1: εκπομπή. Όχι, ναι, δεν είπαμε ότι θα ανακοινωθεί στην
0: στην
1: ομιλία του Ανδρουλάκη στην Κρήτη.
0: Ναι, μπορεί να ανακοινωθεί και μπορεί να είναι υποψήφιος εκεί στην Κρήτη κιόλα.
1: Ναι.
0: ναι,
1: γιατί ο μπαμπάς του θα είναι στο Στραχαία.
0: Παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Καλή έτσι.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει ένα συμβολισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ακούγεται πολύ αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Θα το δούμε.
1: Τι να σου πω ναι. τώρα, ναι.
0: Καλημέρα, κυρία Μέρη. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλημέρα.
0: Το γαμοπύλαφο είναι κοινό πιάτο της κριτικής κουζίνας και το τρώμε όποτε θέλουμε, σου λέει.
1: Καλά.
0: Καταλαβαίνεις. Δεν είναι μόνο σε γάμος.
1: Αφήστε τα αυτά, κυρία Μέρη.
0: Ναι, όχι. Δεν ξέρω.
1: Κάνετε δικαιολογίες για να τρώτε γαμοπύλαφα.
0: Λες να ξέρεις καλύτερα, κυρία Μέρη.
1: Καλέ,
0: που είναι
1: όχι.
0: Από εκεί.
1: Το ξέρω και ο κύριος Γιώργος, ο φίλος του μπαμπά μου,
0: ναι.
1: που είναι από την Κρήτη. Κάθε τρεις και λίγο τους φτιάχνει και τρώνε γαμοπύλαφο. Το κάνει και ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Τι νομίζεις, επειδή τα λέω εγώ.
0: Δεν θέλει ειδική διαδικασία, ειδικό κάτι.
1: Τι ειδικό.
0: Το γαμοπύλαφο, δεν ξέρω.
1: Πού να ξέρω.
0: Το ζωμό του,
1: το
0: βούτυρό του, ξέρω εγώ τι.
1: Έχω φτιάξει εγώ γαμοπύλαφο να ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μόνο το τρώγω.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Λένε ότι.
1: Τι?
0: Λίγο διαμαρτύρονται οι αρτηρίες. Αλλά.
1: Καλά, εντάξει, δεν τρως κάθε μέρα.
0: Δεν τρως και κάθε μέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά εσάς ο κύριος Γιώργος σας κάνει συχνά.
1: Όχι σε μένα, ρε παιδί μου. Στους φίλους του εννοώ. Το κάνει και με κοτόπουλο πολλές φορές για να το κάνει ελαφρύ.
0: Τι είναι. Τι...
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Γίνεται με ένα συγκεκριμένο κρέας στην Κρήτη. Mm. Αλλά μπορείς να κάνεις παραλλαγές. Γιατί δεν υπάρχουν παραλλαγές στην κουζίνα γενικότερα.
0: Ναι, υπάρχουν τα λεγόμενα.
1: Όχι αποδομημένα.
0: Αποδομημένα ή πειραγμένα ή κάποιοι άλλοι το
1: αυτό.
0: Λένε μια λίγο πιο βαρύ όρο. Ας μην τον πω τώρα κι εγώ.
1: Όχι, ναι. μην το πεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μην
0: το πω.
1: Ναι, ναι. Πω, πω, τι βαρετό αυτό το πράγμα με το βασιλιά της Νορβηγίας.
0: Ποιο?
1: Το βλέπω και το αυτή τη
0: στιγμή. Ποιο είναι βαρετό?
1: Αυτό που ανέλαβε το θρόνο. Πω, πω, βαρετό.
0: Γιατί είναι βαρετό?
1: Δεν ήταν πολύ βαρετό. Στο λέω εγώ που ξέρεις. Φλαταδούρα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις και με αυτή τη γλώσσα που έχουν σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, ναι, υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες.
0: Ναι.
1: Καταρχήν η γλώσσα είναι τηγανητή.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Σειρές, ας πούμε, σκανδιναβικές δεν βλέπεις.
1: Ναι, Διονύση, φυσικά και βλέπω.
0: Είναι πολύ ωραίες οι αστυνομικές τους, είναι πάρα πολύ καλές.
1: Άλλο έτερον εκάτερον. Εγώ ναι. λέω ότι η
0: μα
1: γλώσσα.
0: Μα ακούς αυτή τη γλώσσα.
1: Ναι, ακούς τη γλώσσα.
0: Βλέπεις ότι η αστυνομία τη λένε πολίτη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ μια γνωστή, ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ, επειδή έχω μια γνωστή, το λέω. Ναι.
1: Κοινή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πέρα από αυτό που λένε την αστυνομία πολίτη, πώς θα τη λέγανε?
0: Πώς θα τη
1: λέγανε? Χατζημιχάλη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πέρα από αυτό, είναι, ρε παιδί μου, τα γαλλικά είναι ωραία γλώσσα. Την ακούς? Τα ιταλικά. Έχουν μία.
0: Λυρικότητα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γεια σου. Τα νορβηγικά είναι. Είναι τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις γιατί είναι λόγω του κλίματος.
0: Λόγω του κλίματος.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Τέλος πάντων.
0: Ο Γιώργος λέει κι άλλος, Ανδρέας Παπανδρέου, έρχεται βοήθειά μας.
1: Έχουμε τελείωτη.
0: Έρχεται Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου. Δηλαδή δεν είναι μόνο Ανδρέας Παπανδρέου σκέτο. Είναι Ανδρέας Παπανδρέου του Γεωργίου. Δηλαδή αυτό.
1: Πού να σας τα λέμε. Και έρχονται και από αλλού. Θα σας έρθουν. Λοιπόν.
0: Και Μαργαρίτα Παπανδρέου έχουμε. Τι είναι γονή, που είναι φωτογράφος. Τι είναι και ένα διάστημα ναι, και μοντέλο. Δεν έχει παρασχοληθεί με την πολιτική αυτή.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω ότι το όνομα πάντως παίζει πολύ. Όλα τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουμε ακούσει παίζουν και ξαναπαίζουν.
1: Και έχουν κυβερνήσει.
0: Αυτό. Και ναι. Παίζουν και ξαναπαίζουν.
1: Ναι, γεια σου. Ναι. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής.
0: Για την κίνηση.
1: Όχι, θα πούμε για την κίνηση. Θέλω να συζητήσουμε για αυτό το φωτογράφο.
0: Ποιο φωτογράφο?
1: Που κάλυπτε την άφιξη του Xi Jinping στο Κυργιστάν, που ήτανε, που πήγε.
0: Ναι.
1: Που
0: ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: το...
0: ναι, που γίνεται η Τσαγκάη, η πρωτοβουλία της Σαγκάης.
1: Η πρωτοβουλία της Σαγκάης γίνεται στο Κυργιστάν.
0: Ναι,
1: και άστα, κάθε... και κούρευτο, ναι.
0: Κάθε χρόνο γίνεται κάπου διαφορετικά, ναι. Δεν γίνεται στο ίδιο μέρος. Συμμετέχουν
1: το.
0: 15 χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζουν, κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, ο κύριος Πούτιν, θεωρεί ότι είναι το αντίπαλο δέος στο διεθνές στερέωμα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, έτσι θεωρεί. Τι να σου πω.
1: Φτάνει που λέτε, κατεβαίνει ο Xi Jinping από το αεροπλάνο. Του έχουν τα χαλιά και τα λοιπά. Ο Κινέζος της Κίνας.
0: Κύριε Σπύρο, είπα Πούτιν. Ναι.
1: Ναι. Και κατεβεί και αρχίζει να προχωράει. Χώνεται λοιπόν, ήταν του δικού μου μικρός το δέ μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο φωτογράφος άρχισε να χώνεται ανάμεσα στους φουσκωτούς εκεί που. Για να το πάρει ένα καλό πλάνο, ρε παιδί μου, άνθρωπος ήθελε. Τη δουλίτσα του έκανε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τον πιάσανε και τον σηκώσανε. Πώς σηκώνουν τα κουτάβια.
0: Ναι.
1: Ένας τον έπιασε από όλους αυτούς και τον εξαφάνισε.
0: Μιλάμε, είναι όντως σαν καρτούν η εξαφάνισή του. Ψάξτε να βρείτε το πλάνο σας,
1: σας
0: προτείνουμε. Ναι. Θα γελάσετε. Δηλαδή, ναι. η σκηνή που εξαφανίζεται είναι σαν να είναι. Σαν να νομίζω ότι βλέπει ένα παιδί μου, Μικι Μάου.
1: Έλα εδώ, εσύ.
0: Αυτό, κατευθείαν.
1: Ή ένα. Αυτά τα διάφορα τα ηχητικά που έχουν τα καρτούν.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό είναι για άλλο πράγμα.
0: Ναι, εξαφανίστηκε, χάθηκε.
1: Πάει, παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ, οι άλλοι, αυτοί οι φουσκωτοί που λες, παιδί μου, ο ορισμός ντουλάπα που λέγαμε κάποτε παλιά, δεν φτάνει για να τους περιγράψει. Δεν είναι ντουλάπες, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι ολόκληρο σκρίνιο με το κομολί από πάνω, ξέρω εγώ τι.
1: Δεν είναι ύψος.
0: Είναι σε πάντα. Είσαι ύψος, είσαι πλάτος.
1: Είσαι ύψος δεν είναι
0: το, πολύ. Το πλάτος μερικές φορές, ας πούμε, μπορείς να το μαζέψεις. Το πλάτος. Καμιά φορά μαζεύεται. Αλλά είναι και ψηλή, είναι και θεληματική. Είναι, παιδί μου.
1: Πω, παιδιά, τον έπιασε.
0: Ναι, ντουβάρια που λέγανε.
1: Και πήγε να ξαναχωθεί, αλλά τι κάνανε μετά.
0: Επίμονος.
1: Ναι.
0: Εγώ του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Επίμονος. Ναι.
1: Είναι ανάμεσά μας ακόμα. Τέλος πάντων, αυτός. Λοιπόν, τον πήραν, τον πάνε πίσω, πάει να ξαναχωθεί. Και τι κάνανε, αυτές οι ντουλάπες που λέει ο Διονύσης, κάνανε τείχος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέρναγε ούτε μίγα, δηλαδή ούτε σκνήπα.
0: Γιατί ο Xi Jinping, ας πούμε, έχει ανάγκη από τέτοιο πράγμα, ας πούμε.
1: Πώς είναι.
0: Και ο κάθε ένας. Βλέπεις, ρε παιδί μου, άλλους πολιτικούς, βλέπεις, ξέρω εγώ, το Μακρόν, τον φωνάζουν από απέναντι, πηγαίνει, χαιρετάει. Βλέπεις το, ξέρω εγώ, τον οποιοδήποτε. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι, βέβαια. Δεν έχουν όλοι το ίδιο ταπεραμέντο ως πολιτικοί, προφανώς. Αλλά τόσο πολύ προστασία και. Προστασία από τη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν είναι προστασία από τη φωτογραφία. Για να βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός εκεί, να σας το εξηγήσουμε.
0: Πρέπει να έχει άδεια.
1: Ήταν διαπιστευμένος. Σίγουρα. Είχε ειδική άδεια, είχε περάσει screening, τον είχαν μελετήσει. Είχαν μελετήσει το σόι του 5 γενιές πίσω. Μήπως ήταν με τον Τζέγκινς Χαν και δεν ξέρω εγώ τι κτλ.
0: Θα μου πείτε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Από διάφορα φωτογραφικά ενσταντανέ στο παρελθόν,
1: yes.
0: Κάποιοι έχουν καεί.
1: Σωστό.
0: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε.
1: Μπορεί να μην φοβότανε.
0: Το σκόνταμα, ναι, ότι μπορεί να παθανάτιζε τον Xi Jinping αν σκόνταυτε.
1: Ναι.
0: Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι είχε γίνει με τον Biden, ας πούμε, και έχασε 3% από τις εκλογές από ένα σκόνταμα. Γιατί βγήκαν αμέσως όλα τα άλλα, έλεγε η Κισερέντη από εδώ πέρα είναι άρρωστος, δεν αντέχει, δεν μπορεί να
1: το κάνει. Ψέματα θα πω, δεν λέω ψέματα εγώ.
0: Καλά, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το φάγατε τον άνθρωπο. Λούσου τώρα τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Εσύ τον έβγαλες.
1: Ναι, εγώ φταίω.
0: Εσύ τον έβγαλες.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα.
1: Να είχα να διαλέξω ανάμεσα σε έναν. Αυτό και σε έναν Δεν θέλω.
0: Ο Βασίλης μας ρωτάει, ο Μίκι Μάο είναι ο Κινέζος Μίκι Μάους?
1: Ο Μίκι Μάο, ναι.
0: Εγώ τα λέω όλα Μίκι Μάο.
1: Είναι όλα Μίκι Μάο. Άμα έχεις μια τσαλάκα στο πουκάμισο.
0: Τι μια?
1: Τσαλάκα.
0: Δηλαδή?
1: Τσαλάκωμα.
0: Τσαλάκα.
1: Τσαλάκα το λένε, πώς το λένε.
0: Τσαλάκα το λένε.
1: Και τσαλάκα το λένε, ναι. Για σκέψτε όταν τσαλακωμένο το πουκάμισο και να το βγάζει φωτογραφία και να λέγει, να, ο ηγέτης μας, ο πολυχρονεμένος, είναι τσαλακωμένο. Σιδέρωτο τον έχουνε.
0: Ο Γιώργος λέει, έτσι πως μίλησε η Κατερίνα τα νορβηγικά, θυμήθηκα τον βοηθό σταθμάρχη στην ταινία Ούτε γάτα ούτε ζημιά στον κόμβο της Θημαριάς. Τι θυμάστε και δεν θυμάστε κι εσείς, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει που σα ξυπνάμε διάφορες μνήμες και διάφορα έτσι που έχετε.
1: Με τα ηχητικά μας κυρίως, λοιπόν.
0: Κολλάνε στο μυαλό σας. Και ο κύριος Σταύρος λέει, μ' αρέσει έτσι πως τα περιγράφετε αυτό για τις ντουλάπες και για τα σκρίνια. Τ' άρεσε αυτό με το σκρίνιο.
1: Τα σκρίνια, ναι. Με σκρίνιο με τι άρμα πάνω?
0: Κομολή.
1: Με κομολή. Σκρίνια με κομολή δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Μα γι' αυτό. Γιατί αυτοί οι τύποι υπάρχουν. Ναι. Τους έχεις ξαναδεί εσύ αυτούς τους τύπους?
1: Ναι, τους βλέπω από το Xi Jinping.
0: Με το Xi Jinping μόνο.
1: Λοιπόν, κίνηση. Γυρίσατε.
0: Το είδα χθες στη λεωφόρο Ηρακλείου στο Ηράκλειο.
1: Γυρίσατε. Εγώ έκανα. Έχει αυξηθεί κατά πολύ ο χρόνος πια.
0: Ναι. Έχει αυξηθεί. Ο άτιμος.
1: Ναι. Έχει αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Επίσης στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο κάτω, μέχρι το Βοτανικό περίπου. Και από το ύψος των Σεπολίων. Λίγο πριν Δακτέλ δηλαδή, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου. Είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά από πριν από το Καραϊσκάκης, δηλαδή περίπου από το ύψος του Νιάρχος, σε εκείνο το ύψος. Έχει κινησούλα.
0: Μπορεί να είναι Ολυμπιακοί που πάνε να υποδεχτούν την καινούργια μεταγραφή.
1: Πουέρτα.
0: Πήραν έναν
1: γρυπός. Πουέρτα.
0: Τι είναι αυτός?
1: Έτσι λέγεται.
0: Ναι, αλλά από πού είναι?
1: Από την Nottingham Forest.
0: Μπορεί γι' αυτό. Nottingham Forest.
1: Είναι Λατίνος, δεν... Λατίνος είναι. Ναι. Τον είχε η Nottingham, αν δεν κάνω λάθος, και τον έδωσε τώρα με.
0: Η Nottingham
1: είναι που... μεγάλη μεταγραφή.
0: Η Nottingham που είναι του ίδιου ιδιοκτήτη, που είναι και Ολυμπιακός, νομίζω.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Okay.
1: Ποιο το πρόβλημα σου?
0: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Α. Ρωτάω.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην παραλιακή. Όχι πολύ, είναι αρκετά αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Ναι. Από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα μέχρι την Αλίμου, μέχρι εκεί. Όχι όμως άσχημα, πολύ άγρια πράγματα. Πιο άγρια είναι τα πράγματα από το ύψος του Ελληνικού. Από εδώ πάμε. Όχι, στο Ελληνικό προς Γλυφάδα έχει κίνηση. Γιατί έχω πάθει?
0: Ξέρω εγώ.
1: Προς Πειραιά είναι καλύτερα.
0: Πες με εμένα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, σας μπέρδεψα τώρα πρωί και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Κάτσε πάω και στη Θεσσαλονίκη που τα ξέρω καλά και τα παίρνω τα πράγματα. Κάτσε να σας τα πω και αυτά τα πράγματα. Να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη μας που είναι και πολύ όμορφα. Τι έκανα εδώ, ρε παιδιά. Θέλω να σας πω στην Κατερίνη τι γίνεται. Ήσυχα. Ξέρω πώς βγήκα στην Κατερίνη. Διονυστή, έχεις κάνει εδώ στο χάρτη?
0: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω πειράξει τον υπολογιστή σου καθόλου. Το δικό μου πειράζω και έχει.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Βλέπω άλλα αντάλλαγμα.
1: Έφτασα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επιτέλους.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, ειδικά εκεί στο ύψος στην ευθεία. Σκεφτείτε το στην Τριανδρία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχει τα έργα. Είναι τα έργα. Σε κάποιους μήνες.
0: Θα έχουν τελειώσει.
1: Θα έχουν τελειώσει, θα έχουν το flyover. Και μετά θα κλαίμε εμείς που δεν θα έχετε εσείς τόσο ωραίο δρόμο. Και θα λένε ότι θα αλλάξει η εικόνα, ρε παιδί μου, της πόλης. Έτσι λένε.
0: Άμα δεν το δω, άσο, τι λένε.
1: Ναι, οι συγκοινωνιολόγοι.
0: Λένε διάφορα. Άμα δεν το δω. Ναι.
1: Γιατί μου βγάζει εστιατόρια εμένα τώρα εδώ πέρα?
0: Πες μου. Γιατί άραγε.
1: Για να ξέρω που θα πάω να φάω.
0: Είναι σαν να έχει την ίδια πορεία ο Παπαχλημίτζος, ας πούμε. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να σου πω, μας στέλνει η Εύη.
1: Τι?
0: Ένα βίντεο,
1: ναι,
0: που έχει γυρίσει ο κύριος Σπύρος Λιανάκης, δεν το γνωρίζω, ναι. Ο οποίος τράβηξε από το οροπέδιο Λασιθίου ένα βίντεο από αερόστατο.
1: Ωραίο.
0: Πέταξε με αερόστατο πάνω από το, από το οροπέδιο Λασιθίου, ναι, και έχει τραβήξει πλάνα.
1: Κάνει κρύο. Τι είχε πολύ εκεί?
0: Τι είχε εκεί? Είχε κάτι με αερόστατα. Ωραίο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Εύη.
1: Ευχαριστούμε,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, και τον κύριο Σπύρο, ευχαριστούμε.
1: Αυτό το πράγμα, να βλέπουμε.
0: Προχθές θυμάσαι που λέγαμε για τους Μογκολφιέ, τους αδελφούς,
1: ναι,
0: που φτιάξαν το αερόστατο.
1: Βέβαια, πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπω τα 96 δολάρια που έχει φτάσει στο Brent. Και
0: μας το έλεγε.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Λέω, όχι, λέω, το βλέπω μπροστά μου συνέχεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν είσαστε στην Κρήτη, θα ζήσετε ωραίες στιγμές αυτό το διήμερο. Γιατί γυρνάνε και με αυτοκίνητα με σημαίες.
0: Και γιατί αυτό είναι ωραίο?
1: Ωραίο είναι, γιατί.
0: Για κάποιους είναι ωραίο, δίνει για κάποιους δεν είναι ωραίο.
1: Δίνει μια...
0: Γιατί εσύ το κατευθείαν λες ότι είναι ωραίο?
1: Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί, πανηγυρτζίδικο, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα flat πράγμα. 3 Σεπτέμβρη πάμε, κάνω μια ομιλία, γεια σας, έφυγα. Κατάλαβες?
0: Όπως ήταν πέρυσι, ας πούμε.
1: Ναι. Boring. Ενώ αυτό είναι ωραίο. Γιατί έχει και φαΐ.
0: Σ' αρέσει, γιατί έχει τα ραντατζού. Είπαμε, φαΐ δεν έχει για όλους. Έχει για συγκεκριμένους, προκεκλημένους. Τα μέλη εκεί.
1: Αμφιβάλλεις ότι αν ήμουν εγώ στην Κρήτη σήμερα θα πήγαινα στο τραπέζι?
0: Σε έχω ικανή. Δεν ξέρω αν θα σε δέχονταν.
1: Αποκλείται να με δέχονταν.
0: Να πας.
1: Αποκλείται να με δέχονταν. Γιατί να με δεχτούνε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Άντε, μεσοβδόμαδο πια. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ποιος θα είναι κοντά σας? Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
5: Είπες. Και τι δεν είπες.
4: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστου.

Γιατί με παίρνεις μήνες ολοκληρούς μετά το χωρισμό. Δεν έχω χρόνο, τα ακούσα δυνατά.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Με τις αρχές να ανακοινώνω ότι δεν έχει καταστεί η δυνατή επικοινωνία με τα 10 μέλη του πληρώματος του ενός πλοίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Σε νέα φάση κλιμάκωσης έρχεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή, απαντώντας σε νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο ιρανικό έδαφος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάση στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με ντρόνς. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή ανάμεσά τους και ένα παιδί και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις. Με νέα ιδιαίτερα σκλήρη προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί νέα πλήγματα πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο δυνατά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να

0: συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ενώ έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΕΑΝΑΝ στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξη θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στην Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες από το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το σπίτι. Ήταν δαιμονισμένο υποφερόμενος πατέρας στους αστυνομικούς για το βρέφος που έκρυβαν στην κατάψυξη και βρέθηκε δολοφονημένο. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοείται μεταφορά αφρικανική σκόνη σε 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Ertzakinthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ertzakinthou. Ο δικός σας σταθμός.
5: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
6: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
5: Δεν με πίστεψες ποτέ.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
1: Ερτζαγκίνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ερτζακίνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

είναι μία από τα ίδια. Εντελώς πεζά το λέω, το ξέρω, πιθανόν δεν θα έπρεπε, αλλά τι να κάνουμε, είναι, έχει πια Σεράγεβο τραγούδι παλιό, έτσι στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Αυτό. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, δεν σταμάτησε ποτέ να φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί, ο Τραμπ δηλαδή, έχει διατάξει και γίνονται νέα χτυπήματα στο Ιράν. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και πάει λέγοντας, και την πληρώνουν ποιοι άλλοι, οι άμαχοι, οι αθώοι και οι στρατιώτες, έτσι δηλαδή, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τους στρατιώτες επειδή κάνουν το καθήκον τους, επειδή είναι ένας τρελός και δίνει εντολές ή δύο τρελοί και ο ένας απαντάει στον άλλον. Το ίδιο γίνεται και στην Ουκρανία, δεν έχει τελειώσει τίποτα εκεί ακόμα. Εντάξει, εκεί βέβαια είναι τώρα, έχουμε και τους φιλορώσους, έχουμε και τους νοσταλγούς άλλων εποχών που δεν πολύ μιλάνε προς τα εκεί. Είναι συμφέροντα, παιδιά, ή δεν είναι ο ΦΑΟ που φυσάει ο άνεμος, συμφέροντα, συμφέροντα.

Λοιπόν, ένα βίντεο καταπληκτικό έχει φτιάξει το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Άγκυρα αντιδρά προφανώς, γιατί δεν θέλει, λογικό είναι, τι να θέλει, να θέλει να υπάρχει έτσι μια ισχυρή, όχι άμυνα. Τη χαλάει τη μαγιά, ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, εγώ σηκώνω τα drone. Εμείς τότε, έτσι για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι γινόταν, σηκώναν οι Τούρκοι drone. Εμείς για να τα αναχαιτήσουμε έστω και εικονικά πρέπει να απογειώσουμε F-16. Κόστος του drone 5 ευρώ. Έτσι, κόστος του F-16 κανένα εκατομμύριο. Είναι τέτοιες οι διαφορές. Οπότε τώρα με την ασπίδα θα ζοριστεί λίγο η Τουρκία. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Κουράγιο, ξύδι. Ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι παράγει.

εδώ στα δικά μας τώρα. Υπάρχει κλίση του κυρίου Τσουρουνάκη να καταθέσει τα στοιχεία με τα οποία, σύμφωνα με τα οποία έχει και καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για ατασταλίες, θα πω εγώ, ακόμα μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κατηγορίες είναι, έτσι, γι' αυτό και εκλήθη από τον εισαγγελέα, για να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει για την υπόθεση του έργου του δικτύου ίδρυυσης και γιατί έχει πληρωθεί ο εργολάβος ενώ δεν έχει τελειώσει το έργο. Είναι περίεργη υπόθεση. Είναι για το έργο, είπαμε έτσι, Αγία Μαρίνα, Λούχα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Όταν έχει πληρωθεί το σύνολο του έργου, αν ισχύει, το ξαναλέω, έτσι, εάν ισχύει, όταν έχει πληρωθεί το σύνολο του έργου και δεν έχει τελειώσει, θα είναι τα παλιά τα καλά που έκανε, πώς πήγαινε ο Σπίρτζης και εγκαινίαζε εδώ στην Ιόνια οδό 100 μέτρα κάθε φορά και δεν είχε ρίξει ούτε τσιμέντο, δεν είχε πέσει ούτε γαρμπίλι, τίποτα. Κάπως έτσι. Πώς μπήκανε μέσα στα βαγόνια, θυμάσαι, που είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη και εγκαινιάσανε τους μουσαμάδες στο μετρό. Μιλάμε, τι γελιότητα έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Τι γελιότητα, και αυτοί διεκδικούν ψήφο. Και υπάρχει κόσμος, αυτό είναι το χειρότερο, που λέει, μα τότε, λέει, ποιο τότε, ρε. Βάλανε, μπήκανε σε ένα βαγόνι 4 άνθρωποι, υπουργοί σοβαροί υποτίθεται, και έκαναν ότι πήγαιναν βόλτα με το σταματημένο βαγόνι, που πήγε 1,5 μέτρο. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, τι έχουμε ζήσει.

Πάμε λίγο να δούμε, τα πρωτοσέλιδα. Λιδών. Λοιπόν, να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία. Για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S400 στην ατζέντα. Ίντρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο. Παραιτήσεις και διαφωνίες. Και φλόρινα νέα σελίδα για το Διεθνές, ένα από τα εμβληματικά κτίρια της, της Φλόρινας. Τα νέα. Ο αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόουνς, ενώ το Μαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Στην ατζέντα είναι τα αποκάλυψη των νέων αυτή, με σφραγίδα έχει βάλει εκεί μπροστά. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα του αρχηγού της MIT, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Έχουν βάλει αλώνια και τώρα πότε πέρασε, δεν πέρασε ο καιρός. Γιατί στο κυριολεκτικά το έχουμε κάνει λύσα, όπου βρούμε κυριολεκτικά. Τι αλωνίζουν κυριολεκτικά, έχουν πάει στα αλώνια και αλωνίζουν. Αυτό σημαίνει κυριολεκτικά. Τα ελληνικά μου μέσα. Επαγγελματικά ταμεία. Τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη. Το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Ο ΠΚΕΠΕ, ένοχοι οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους. Αλλά έχουν αφαιθεί όλοι με αναστολή, έτσι ελεύθεροι. Drones, ο Μέρτς κατηγορία ανοιχτά τη Μόσχα για τη λειψία. Και το Σάββατο δωρεάν με τα νέα η Βαβούρα. Τη θυμάσαι τη Βαβούρα? Όχι. Πότε έχεις γεννηθεί ρε φίλε, δεν θυμάσαι τη Βαβούρα? 81, δεν θυμάσαι τη Βαβούρα το περιοδικό? Ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει.

απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Είναι το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή. Κόμβος, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Φρίκη στην Κυψέλη. Βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Κίνηση ΜΑΤ από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030.

Εφημερίδα των Συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Πάτριοτ. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στη Λέσβο. ΠΑΣΟΚ, τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη. Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών, απλήρωτη επί 12 μήνες, 500 μεταπτυχιακοί. Αεροναυτιλία, ουρανομίκη κόστη για τον εξυγχρονισμό της. Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, χαστούκι στον Τραμπ από Πούτιν, Σι, Μόντι και Ερντογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7. Και ποδόσφαιρο τεινάζουν την Μπάνκα. Για τις μεταγραφές θα τις δούμε στα αθλητικά βέβαια.

Ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Ναι, ο πληθωρισμός ήταν τον Αύγουστο στο 3,7. Τα μέτρα είναι από τώρα, Σεπτέμβριο. Δεν μπορείς να πεις ότι κοίτα, επειδή είχε αύξηση ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, δεν πέρασαν τα μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί ούτε μία μέρα. Λέω εγώ τώρα έτσι για μια λογική, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Στο φούλι μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Ισπανία ψηλά στη λίστα για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, μεγάλο πολιτικό άνοιγμα στην Αττική για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή.

Ελεύθερος Τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια. Η απελευθέρωση των δελφινιών, πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτόδη που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.

Πάμε στο μανιφέστο. Πράσινη συσάχθεια όταν το ΠΑΣΟΚ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Με οδηγό τα Tsipranomics για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δολοφονία Λιγκερίδη, δικαστικός καύσωνας για την εγκληματική οργάνωση, έρχονται καυτές αποκαλύψεις. Διαπλοκή και μηντιάρχες από την πολιτική συνωμοσία των Τεμπών στον άχαστο Τσίπρα. Νέα κρίση, ξένο σώμα για την Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης, γιατί είχε ενσωματωθεί αυτός ποτέ. Ρωσικός δάκτυλος, αμφιλεγόμενοι και ακροδεξιοί ολιγάρχες στηρίζουν απροκάλυπτα τον Κασιδιάρη. Ποιος θα τον στηρίζει?

κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι.

η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι, 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο λόγος. Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός με καύσιμο την ενέργεια. Θύμα υποκλοπής, στέλεχος της ΕΕΠ καταγγέλει κατασκοπία μέσω Predator. Σοκ από την κατάθεση του 43χρονου για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Μας έδωσαν λάθος μωρό. Ηρέμησε το σπίτι όταν πέθανε, είπε αυτός. Brand Greece 2030, το σχέδιο του ΨΕ για εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ και η εθνική στρατηγική πρόταση. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, καταπέλτηση εισαγγελική πρόταση για τους 22 κατηγορούμενους. 670 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Οι δράσεις ανακαίνησης θα συνεχιστούν και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέση Ανατολή Πετρέλαιο, νέα δοκιμασία για την ελληνική οικονομία. We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Because this is the bossa nova.

0: Bossa Nova. Because this is a kind of Latin rhythm.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Political. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ για τη μάχη της πρώτης κάλπης. Το χαβά του Ερντογάν, νέα τουρκική πρόκληση νότια του Καστελόριζου. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο κόμβος θα δίνει λύση σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό. Υιός του Δυτικού Νείλου, ποιοι είναι οι 39 δήμοι της Αθήνας, της Αττικής με συγχωρείτε, που έχει στο κόκκινο ο ΕΟΔΗ. Δίκη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ένοχοι 19 από τους 22 κριτικούς για τις παράνομες επιδοτήσεις. Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μια ακτινογραφία αγροθιά στο στομάχι. Δυστοπικός εφιάλτης η ζωή για τους Έλληνες. Κορυφή του Παγόβουνου τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. 4.500 συσσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβριήλ, ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία, ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο. Το Βατερλό του Ταμείου Ανάπτυξης. Έβαλαν πλώρη για το Καστελόριζο οι Τούρκοι, αποθρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη. Οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στο Μαργαρίτη Σχοινά στις Σέρες. Νέο μπαράζ πληστηριασμών μετά τη ΔΕΘ. Ναυτεμπορική, χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμυρίων και ΑΟ εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμίσεων χρεών στα 34 δις το συνολικό διευθετημένο χρέος. Μεσανατολικό, με βόμβες απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νέο άνοιγμα του Ιράν και ΕΤΕΠ Ευρώπη, ο δικός χάρτης για 10 δισεκατομμύρια επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Πάμε ανάσα μουσική για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα με τη Sport Day. Το deal του αιώνα. Στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα, προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Πάλι αρχίσαμε με το ίντερνετ. Σήμερα δεν θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, ποσό ρεκόρ στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της απόκτησης χωρίς να υπολογίζονται οι αποδοχές του 23χρονου μέσου. Τίναξε την μπάνκα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα. Εντάξει, ναι, όχι, okay, να χαλαρώσουμε λίγο. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να δούμε πώς θα βγει. Άγγλος ο Μουζακίτης. Στη Χαλ ο νεαρός μέσος που πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις. Είναι ένα μαγαζί. Είναι που φτιάχνει παίκτες και τους πουλάει ουσιαστικά. Αυτό έχει γίνει ο Ολυμπιακός πια. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Πρωταθλητής. 20 εκατομμύρια για την απογείωση. Πύραυλο κάνει τον θρύλο ο Πουέρτα. Σενάριο 1 για τον Γιασίν, 2 εκστρατεία στο Βόλο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφανίζουν τα εισιτήρια για το μάτς του Σαββάτου. Η υπέρβαση Μαρινάκη με τον Πουέρτα είναι δυνατό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. ΑΕΛ Ολυμπιακός είναι στις 8 απόψε η ώρα του Γκονζάλες. Σούπερ ντιλ με Χαλ, 15 εκατομμύρια για τον μισό Μουζακίτη. Αποστολάκης Κενούς, επαφές με τον Όφη για τον νεαρό Ρεθυμιώτη Χαφ και τον Αργεντινό Εξτρέμ. Ετοιμάζει το αντίο Ρόντι Νέι, φουλ για τη Σάντος.

φως. Τάραξε τα νερά. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα και έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη ρήτρα κάλυψε ο Ολυμπιακός. Σασπένς και ποίημα, ο Βόλος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από την αποτελεσματική Καλαμάτα, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει 2-2. Νοκάουτ ο Χέις Ντέιβις. Σαρωτικά κουπιά, ελληνικά όλα τα χρυσά στην πρώτη μέρα των τελικών κοπηλασίας στους Μεσογειακούς. Και χάλκινα κορίτσια, η εθνική γυναικών χάντμπολ επικράτησε 29-25 της Αλγερίας στον αγώνα της τρίτης θέσης.

χώρα των σπορ. Τεστ. Δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς στο πρώτο μάτς για το κύπελο. Με τον Έστω Χρυσούπολης παίζουν στις 5 η ΑΕΚ. Δίνει χρόνο σε Λυκογιάννη Αριάγκα και τεστάρει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το ρόστερ. Με πολύ κόσμο η ΑΕΚ και στη Χρυσούπολη.

Live Sport. Θησαυρός 20 εκατομμυρίων για το μάγο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίναξε την μπάνκα και έφερε στο λιμάνι τον Κολομβιανό παιχταρά. Με 15 συν 5 εκατομμύρια στη Χάλκη ο Μουζακίτης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα γιατί το λέω. Φεύγει ο Μουζακίτης με 20 εκατομμύρια και φέρνει τον άλλον με 20. Άρα μην τρελαινόμαστε ότι μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έτσι φεύγει η Ροντινέη. Να δούμε μετά αν θα φταίει πάλι ο Μεντιλίμπαρ. Και ότι παίζει με γιώμες για να μας τρελάνουν στο τέλος. Λοιπόν, σκληρό πόκερ για Ουνάη. Σήμερα η πιο κρίσιμη μέρα της πολυαναμενόμενης μεταγραφής στο Παναθηναϊκό. Γκίνια και με Χέις Ντέιβις.

και Μέτρο Σπορ. Θέλει νίκη και ψυχολογία. Ανανέωσε και παραχωρήθηκε δανεικό στην Οσναμπρίκ ο Γκόμες. Θέλει νίκη και ψυχολογία λοιπόν απέναντι στην ομάδα που του στέρισε το τρόπαιο την περασμένη σεζόν. Ο δικέφαλος στοχεύει μόνο στην κατάκτηση του τρίποντου πριν τις μεγάλες δοκιμασίες με Παναθηναϊκό και Άρη. Και φυσικά μεταγραφές την ίδια ώρα και η ενίσχυση του ΠΑΟΚ στην θέση του φορ και του αμυντικού χαφ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη στις 10 και 4 σήμερα για το κύπελο Ελλάδας. Είδωλο Μανού Γκαρσία στον Άρη. Εδώ είναι και ο Θανάσης. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση και του Αντετοκούνμπο.

0: Έχει πάρει την πρωτιά σε πολλά η συγκεκριμένη. Δανάη Μπάρκα. Έγκυο στο πρώτο της παιδί. Καλό μήνα και από τους τρεις μας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να με το καλό, έτσι. Καλή ελευθερία να έχει η κοπέλα. Η Δανάη Μπάρκα λέει ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Αυτό το πρώτο της παιδί, αφού δεν λέει. Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram μαζί με το σύζυγό της Φάνη Μπότσι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Στις φωτογραφίες η Δανάη Μπάρκα ποζάρει φορώντας ένα ολόσωμο λευκό μαγιό το οποίο αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ ο σύζυγός της την αγκαλιάζει τρυφερά. Στη λεζάντα έγραψε «Από αγάπη γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα και από τους τρεις μας».
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Άντε βρε και με ένα πόνο.

0: η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για τον αποχωρισμό από το γιο της και η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η συγκινητική εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη για τον μικρό Πάρη και η αιχμηρή απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα δικαιώματα των γονέων.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα καθημερινότητα που συνεπάγεται η συνεπιμέλεια ενός παιδιού μετά τον χωρισμό φέρνει συχνά στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα με την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μοιράζονται δημόσια τις δικές τους σκέψεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με αφορμή το προγραμματισμένο ταξίδι του μικρού Πάρη από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, οι δύο γονείς τοποθετήθηκαν σχεδόν διαδοχικά μέσα από το προσωπικά τους προφίλ στα social media.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αποτυπώνοντας τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, από τη μία τη θλίψη της μητέρας για τον αποχωρισμό φαίνεται. Δεν φαίνεται η Τούνη ότι τώρα το συζητάμε. Εγώ τη βλέπω και λέω αυτή η μάνα, δηλαδή πώς αντέχει. Πώς αντέχει. Από τη μία λοιπόν τη θλίψη της μητέρας για τον αποχωρισμό και από την άλλη την προσμονή του πατέρα, επίσης φαίνεται, εξέφρασαν ανοιχτά τις προκλήσεις, τα συναισθήματα αλλά και τα όρια που διέπουν τη γονεϊκότητα στη δική τους νέα πραγματικότητα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η μία έβαλε μια φωτογραφία που λέει «Το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή». Εντάξει, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, όταν είναι στο Ντουμπάι και σε αυτά, δεν νιώθει κενή. Στη Θεσσαλονίκη το νιώθει το κενό όταν φεύγει. Μάλλον όταν φεύγει το παιδί και πάει στον πατέρα του νιώθει κενή. Όταν αυτή φεύγει και πάει αλλού και αφήνει το παιδί, δεν νιώθει κενή. Τότε είναι, κατάλαβες τι γίνεται. Και από κάτω έχει τον Αλεξάνδρου πάλι σε μια φωτογραφία που λέει ότι η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή για τον δύο. Πιο λογικό τον βρίσκω. Όταν δεν είναι με την άλλη κι αυτός. Παιδιά, όταν βγάζετε σέντρα την προσωπική σας ζωή, ο μόνος που θα την πληρώσει, το μόνο που θα την πληρώσει, είναι το παιδί. Έτσι. Το μόνο που θα την πληρώσει.

0: Αθώθηκε ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη, που του έκανε μήνυση γιατί της μίλησε άσχημα, γιατί έχει ξεφύγει η τοξικότητα πια. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή είναι ορισμένες οι οποίες μες στη σουφραζέτο αυτή τους δεν μπορούν ούτε να συζητήσουν σαν ζευγάρια πια. Του κάνει μήνυση γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, υπήρχε μια ένταση, λέει, που ήθελε να πάει το παιδί του στο γιατρό. Ακολούθησε ένα φραστικό επεισόδιο και ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά. Τι λες ρε παιδί? Το ένιωσε το τράβηγμα. Μετά είπε στο δικαστήριο ότι μπορεί και να μην το ένιωσε. Δέχτηκε, λέει, ένα τηλεφώνημα από το σύζυγό της που τη ζήτησε συγγνώμη. Ένιωσε όμως το τράβηγμα. Και με το νιώθω ένα τραβού, ήταν το παιδί που είχε αγκαλιά. Έτσι κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ή το παραμύθι, να μην ξεχνάμε το κύκλωμα, γιατί τσαντίζομαι πάρα πολύ με αυτά. Το κύκλωμα που έβγαζε ψευδείς βεβαιώσεις ότι υπήρχε κακοποίηση των παιδιών από τους γονείς. Με κάτι εισαγγελείς μέσα και κάτι παιδοψυχολόγες και κάτι αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πλήρωματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωση πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει σε αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαχαμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου το επιβατηγό οχηματογό πλοίο ανοιχτού τύπου Ειρήνη ΚΑΠΑ ελληνική σημαία. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες, ενώ το πλοίο ρημουλκόταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Για την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων ημερών θα ενημερώσει ο Υπουργός Εξωτερικών τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος. Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

γυρίσαμε. Ακού τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου του αέρα έχει ο Αλέξανδρος Λάσης, έχει αναλάβει τα εφέ ο Σταύρος Ολιβέρης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2. Οι συχνότητες τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στα Επτάνησα, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο. Καλημέρα σε όλους και όλες όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας ή τα τάμπλετ μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, δηλαδή μας ακούτε και μπορείτε μέσω της εφαρμογής να μας ακούτε όπου βρίσκεστε, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλημέρα και πάλι. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και είναι και μεγάλη μας χαρά στο 26950-33022 ή στο 26950-37114. Να μας στέλνετε mail στο ertzakinthou@ert.gr, κυρίως σε αυτό, λέω και το άλλο έτσι, αλλά σε αυτό θέλουμε να μας στέλνετε. Το άλλο πάει προς κατάργηση. Είναι το erazak1@yahoo.gr. Μην το πολύ. Και βέβαια στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα ήταν να είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης για να δούμε την βασικά την καταγγελία που έχει γίνει για το δίκτυο και για την, τα χρήματα και που έχουν πάει τα χρήματα για το έργο εκεί της υδροδότησης του δικτύου, δηλαδή υδροδότησης σε Λούχα Γύρη μέχρι Άγιο Λέοντα, γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα έγγραφα που έχουν δώσει στη δημοσιότητα ο κύριος Τσουρουνάκης και η παράταξή του, φαίνεται να έχει αποπληρωθεί ένα έργο το οποίο δεν, όχι, δεν έχει τελειώσει, σχεδόν δεν έχει ξεκινήσει, αλλά έχει αποπληρωθεί. Αυτό τώρα είναι μια περίεργη ιστορία, είναι γιατί όταν δόθηκε το έργο από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν είχε ιδεία την ανάλογη τεχνική υπηρεσία προκειμένου να το αναλάβει. Θυμόμαστε ότι πώς λειτουργούσε όλο το σύστημα. Είχε αναλάβει το έργο, οπότε ο Δήμος ήταν αυτός ο οποίος είχε να κάνει με τους εργολάβους και τις πληρωμές κλπ. Τώρα η τωρινή δημοτική αρχή φαίνεται ότι έχει πληρώσει σχεδόν το σύνολο των χρημάτων τα οποία είχαν προβλεφθεί για, για το συγκεκριμένο έργο, χωρίς αυτό να έχει τελειώσει προφανέστατα. Λέμε σχεδόν δεν έχει, όχι δεν έχει ξεκινήσει, είναι στις αρχές του. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, πού πήγαν τα χρήματα και πώς δόθηκαν τα χρήματα, εάν δεν έγινε έλεγχος της προόδου του έργου και όλα όσα προβλέπονται. Και επειδή είναι και ευρωπαϊκή πόρη σε κάποια σημεία μέσα, αρχίζει και χοντραίνει το παιχνίδι. Και είναι καλή ανακοίνωση, οι καλές οι ανακοινώσεις οι οποίες αποδίδουν είτε κατηγορίες είτε πρόθεση είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ουσιαστικές απαντήσεις. Δηλαδή ουσιαστικές όμως, με στοιχεία. Δώσαμε τόσα γιατί έγινε αυτό, τα πήρα αυτός γιατί έγινε εκείνο, προχώρησε μέχρι εκεί, δεν έχει προχωρήσει, ο πρώην εργολάβος Θεός χωρέστον έφυγε από τη ζωή, ναι, αλλά με έχει πάρει τα χρήματα, δεν μπορείς να μην τα πάρεις πίσω, δεν είναι στο όνομά του, είναι σε μια εταιρεία. Είναι αυτό. Λοιπόν, θα ήταν μαζί μας ο κύριος Τσουρουνάκης, θα είναι αύριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ακόμα δεν έχει ξεμπερδέψει ο άνθρωπος. Έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να καταθέσει τα στοιχεία αυτά για να τα μελετήσει ο εισαγγελέας. Και από εκεί και πέρα θα επιληφθεί του ζητήματος αυτού.

παιδιά, υπάρχει είδηση μεγάλη. Έπεσε ξύλο στο Λαγανάρι. Κόψτε πρόγραμμα. Πρέπει να ενημερωθεί ο πλανήτης. Έπεσε ξύλο. Τσακώθηκαν στο Λαγανά και παίξανε ξύλο. Τι λες? Αλήθεια? Δεν γίνεται πραγματικά δηλαδή? Εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Άκου τώρα, παίξανε ξύλο, λέει, στο Λαγανά. Ρε, πού πάμε ρε? Άμα έγινε και αυτό στο Λαγανά. Μισό λεπτό. Μα τόση ώρα. Κουνούπι. Λοιπόν, εάν συνέβη τέτοιο πράγμα στο Λαγανά, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλήθεια, λέει, πού πάει αυτός ο τόπος? Τσακωθήκανε στο Λαγανά. Έγινε συμπλοκή. Άκου τώρα ρε φίλε, έγινε συμπλοκή στο Λαγανά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μιλάμε. Κάτι Βέλγοι, λέει, τσακώθηκαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή, αν όποιος παρακολουθεί λίγο τα social και βλέπει, στο Λαγανά ανεβάζουν καθημερινά τσαμπουκάδες και ξύλο. Καθημερινά. Αυτό τον τουρισμό δεν θέλετε? Γιατί γκρινιάζετε? Γιατί γκρινιάζετε ρε παιδιά? Η λύση είναι μία. Ούτε καπέλο αστυνομικού να μην πατάει το πόδι του στο Λαγανά. Όχι περιπολικά και μηχανές. Ούτε δείγμα, ούτε, τι να σου πω, ούτε γαλόνιας, τίποτα. Ψυχή από αστυνομία. Και να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Αυτοί δεν θέλουν τον κόσμο αυτό. Εξαιτίας τους δεν έρχεται αυτός ο κόσμος εδώ? Που, γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα δηλαδή? Θες φίλε μου καλέ να έχεις το μαγαζί σου τέτοιο κόσμο? Ωραία, θα έχεις και τις συνέπειες. Βγαίνουνε, καταγγέλνουνε βιασμούς. Δεν μπορείς να περάσεις το βράδυ από το Λαγανά με τίποτα. Πλακώνονται, βγαίνουν από το ένα μαγαζί, πηγαίνουν στο άλλο, πλακώνονται. Πίνουν ό,τι πίνουν, είτε καλό, είτε μπόμπα, είτε ό,τι τους δώσουν. Τέλος πάντων, δεν τζουβαλιάζουμε, λέμε έτσι. Αν και ξέρω. Ναρκωτικά κάθε μέρα συλλήψεις. Κάθε μέρα. Είτε για διακίνηση, είτε για κατοχή, είτε. Ξύλο κάθε μέρα. Αυτό το Λαγανά δεν θέλετε? Γιατί γκρινιάζετε? Τσιμουδιά, να το πω και πυραιώτικα, τουμπεκί. Τουμπεκί. Μη μιλάτε καθόλου, τίποτα. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καλείτε αστυνομία από τα μαγαζιά. Κανένα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μου λες, τον έχεις ποτίσει, τον έχεις κάνει όπως τον έχεις κάνει, και όταν βγαίνει έξω στον δρόμο είναι δουλειά της αστυνομίας. Τι λες ρε? Αλήθεια? Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα? Πεζόδρομος. Πεζόδρομος, όλος ο Λαγανάς. Και ούτε καρούμπαλο περιπολικού να μην ανάβει. Τίποτα. Και βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται μέσα στα μαγαζιά και τους πετάς έξω στον δρόμο και μετά τελειώνει? Κλείστε μουσική να μην ακούγεται, γιατί φωνάζουν για τα ντεσιμπέλ. Πάνε και γράφουν άλλους για ντεσιμπέλ που έχουν άδεια για συναυλιακούς χώρους. Και καρφώνει ένα τον άλλο. Καλά που καρφώνει ο διπλανός τον διπλανό απέναντι τον απέναντι και γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους οι επιχειρηματίες στο Λαγανά. Αλλά η λογική του ότι δεν ξέρω, είναι έξω από το μαγαζί μου, δεν περνάει. Από ποιο μαγαζί, κύριε, βγήκε αυτός? Από εκεί, ωραία. Πάρε το προστιμό σου και σκάσε. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αυτό το πετάω από πάνω μου την ευθύνη επειδή είναι έξω στον δρόμο. Δεν έχει ευθύνη κανείς στο Λαγανά. Δηλαδή ξεκινάνε και παίζουν, γιατί έτσι συμβαίνει. Ξεκινάνε και παίζουν ξύλο μέσα σε ένα μαγαζί. Τους πετάνε έξω η security του μαγαζιού. Και επειδή συνεχίζουν και πλακώνονται στον δρόμο, δεν έχει καμία ευθύνη το κατάστημα. Τι λέτε, αλήθεια? Ευθύνη δεν έχει για τον τσαμπουκά που γίνεται? Οκ. Λύστο εκεί. Τους πετάς στον δρόμο? Ή δηλαδή αν έχει πάει στο ένα μαγαζί, έχει πιει δύο πισίνες και βγαίνει έξω και αρχίζει και τα σπάει, δεν έχεις ευθύνη εσύ καμία? Ποιος τον πότισε, εγώ? Για τους ενήλικες, ναι. Για τους ανήλικους. Αλλά και εκεί πρέπει, κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Θέλει πολιτική βούληση. Θέλει κάκαλα πολιτικά.
Να μην πηγαίνει ο αστυνομικός να τον πιάνει και την άλλη μέρα να είναι έξω ή να έχουν τους αυτοφοράκηδες το παραμύθι αυτό 100 χρόνια. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Μπαίνουν οι αυτοφοράκηδες μέσα και συνεχίζει, ή υπάρχουν μαγαζιά με δύο άδειες και τρεις και δουλεύουν και δεν τρέχει τίποτα. Σκοτώσαν άνθρωπο σε μαγαζί και συνεχίζουν και δουλεύουν. Φταίει το μαγαζί? Όχι. Ή η επιχείρηση? Δεν φταίει. Όταν έχει συμμετοχή εργαζόμενος θα το φας όμως και εσύ, πώς θα γίνει? Βλέπω διαμαρτύρονται. Για κόψε με λίγο.

Βγαίνουν λοιπόν εκεί οι τοπικοί, οποιοδήποτε, και διαμαρτύρουν και τι είναι αυτό. Μα εσείς το συντηρείτε, ρε παιδιά. Δεν έχει δικαίωμα στο Λαγανά, όσοι επιχειρούν στο Λαγανά, δεν έχει κανένας, ο παραμικρός μέχρι το μεγαλύτερο, δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτό που συμβαίνει στο Λαγανά. Κομμένη πλάκα. Κομμένη πλάκα. Από ιδιοκτήτες δωματίων, από αυτόν που πουλάει καλαμπόκι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μέχρι το μεγαλύτερο ξενοδόχο. Δεν έχει δικαίωμα να μιλά και να μιλάει. Να διαμαρτύρεται δεν έχει κανένας από αυτούς. Κανένας. Κανένας απολύτως. Αυτόν τον κόσμο θέλετε, κρατήστε τον. Αλλά τσιμουδιά. Δεν υπάρχει διαμαρτυρία. Και κακώς υπάρχει αστυνομία στο Λαγανά. Κάκιστα. Κάκιστα. Δεν πρέπει να πατάει αστυνομικός. Ή να το περιφρουρήσουμε, να το κάνουμε σαν τις μεξικανικές φυλακές, με ένα τείχος γύρω-γύρω, να έχει και ακροβολημένους ελεύθερους σκοπευτές με πλαστικές, και να μπαίνει ο άλλος μέσα με δική του ευθύνη. Και να λέει: πάω να διασκεδάσω τώρα σε μια φυλακή κλειστή. Γιατί αυτό έχει γίνει ο Λαγανάς. Μια κλειστή φυλακή που διασκεδάζουν τα αποβράσματα της Ευρώπης στα τουριστικά. Το κατακάθι. Όχι ποινικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κατακάθι των τουριστών της Ευρώπης και όχι μόνο. Αυτό έχει καταντήσει ο Λαγανάς. Ο βόθρος του τουρισμού. Όταν το καταλάβουνε, εδώ είμαστε. Και όποιος έχει αντίρρηση, εδώ. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114. Όποιος έχει άλλη άποψη από τους όσους δραστηριοποιούνται στο Λαγανά, να πάρει τηλέφωνο να βγει. Και πάλι, δεν λέω όλοι, αλλά ακόμα και αυτοί που ανέχονται ή που βγάζουν χρήματα από αυτή την ιστορία, δεν δικαιούνται να μιλάνε. Δεν δικαιούνται. Τέλος.

0: Πάμε στο άλλο μπάχαλο τώρα, από τη, στην ίδια μεριά λίγο πιο πέρα. Να δούμε τι γίνεται με το λιμανάκι. Τα λέγαμε και χθες, τα λέμε γενικότερα. Τι συμβαίνει εκεί, του Αγίου Σώστη, έτσι, και το μπάχαλο που επικρατεί. Εκεί είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθακιάς, ο κύριος Νίκος Γαρδέλης. Καλημέρα κύριε Γαρδέλη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου πάλι, ε. Κάθε χρόνο και χειρότερα.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς τα ίδια, είναι λίγο χειρότερα.
0: Ναι, γιατί είναι μπήκε και το Σύτρακ, το οποίο υποτίθεται ότι δεν μπήκε τελικά. Έχει μπει η εγκατάσταση εκτός από το Σύτρακ. Υπάρχει μια καμπίνα που γίνεται ό,τι γίνεται εκεί μέσα. Σκουπίδια μαζεύονται. Μεγάλη επιτυχία και το συγκεκριμένο. Αλλά τέλος, πάμε να δούμε τι γίνεται στο λιμανάκι.
1: Ελπίζουμε για το Σύτρακ, για να λύσω αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Κατά Δεκέμβρη μεριά.
1: Εντάξει. Για να λειτουργήσει του χρόνου. Γιατί τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα. Είπα ότι είναι χειρότερα τα πράγματα, διότι τα τελευταία 4-5 χρόνια συνεχώς, κάθε χρόνο, έχουμε μεγαλύτερη κίνηση στο λιμανάκι. Αυτό είναι καλό για τους επιχειρηματίες, για όσους δραστηριοποιούνται, δηλαδή περισσότεροι πελάτες, περισσότερα κέρδη, περισσότερα ωφέλη για τον τουρισμό μας. Αυτό είναι καλό από τη μια μεριά. Αλλά δυστυχώς έχει τόσες αρνητικές συνέπειες που κανείς πλέον αμφιβάλλει τι είναι καλύτερο να γίνει. Δεν χωράει το λιμάνι άλλα σκάφη, ούτε άλλα οχήματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Έτσι, καταρχάς είναι το θέμα του δρόμου. Υπάρχει αυτός ο δρόμος. Για να δοθεί λύση στον δρόμο θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια. Υπάρχει ο συνωστισμός. Και εδώ θα πω και κάποια πράγματα. Υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η τροχέα που είναι. Έχουμε απευθυνθεί σε τροχέα.
0: Και τι σας έχει πει?
1: Όταν είναι κάνα πανηγύρι, κάτι, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρεση, επεμβαίνει.
0: Εκεί?
1: Η τροχέα που είναι, το λιμενικό που είναι, οι αρμόδιοι φορείς που είναι. Όλοι λένε ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Και κάνουν παράπονα. Τι να κάνει ο πρόεδρος, θα τα πω κύριε Παπαδημητρίου σήμερα.
0: Για να
1: τι
0: σας
1: να
0: άκουσε.
1: Κάνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα. Έχει ένα τριμελές συμβούλιο μόνο, παλιά ήταν και πενταμελές, τώρα είναι τριμελές. Δεν έχει χρήματα να διαχειριστεί.
0: Καλά, και πέντε να ήταν, δεν θα άλλαζε κάτι σε αυτό.
1: Δεν έχει χρήματα να διαχειριστεί. Δεν έχει προσωπικό να χρησιμοποιήσει.
0: Να σας πω που θα βρει χρήματα.
1: Τον χρόνο να κάνει και ταυτόχρονα τον παρκαδόρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για 120 μέρες, 180 μέρες που είναι αυτό το πανηγύρι. Τι να κάνει ο πρόεδρος δηλαδή? Τι να πρωτοκάνει? Ο πρόεδρος απευθύνεται στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Τι του λένε οι δημόσιες υπηρεσίες? Ο Δήμος τι σας λέει?
1: Απευθύνεται στην αστυνομία, απευθύνεται στην τροχέα.
0: Η τροχέα, κύριε Γαρδέλη, τι σας έχει πει για αυτό το θέμα? Έχετε πάει αρκετές φορές από ό,τι ξέρω. Τους έχετε οχλήσει.
1: Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ότι δεν έχει προσωπικό. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Πού είναι, εκεί είναι.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ με το τι. Με τα εσωτερικά προβλήματα των υπηρεσιών, αν έχουν προσωπικό ή αν δεν έχουν. Απλά εγώ θέλω να περιγράψω την κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
0: Την κατάσταση τη ζει όποιος κατεβαίνει και... εκεί. Αλλά να σας πω μια λύση, μια έσοδα, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Παίρνει μια απόφαση το τοπικό προεδρείο και το εισηγείται στο Δήμο και περνάει από το Δήμο γιατί είναι υπέρ και της Δημοτικής Αρχής και βάζεις ένα εισιτήριο μέχρι να όποιος κατεβαίνει κάτω. Ένα ευρώ.
1: Δεν
0: ή αναγκάζεις τους επιχειρηματίες να πληρώνουν ένα ποσό στην κοινότητα, στο Δήμο.
1: Κοιτάξτε, τώρα που ο χώρος περιέρχεται πλέον στο Δήμο, όλα αυτά θα εξεταστούν από τον χρόνο. Αλλά μιλάμε για αυτή τη στιγμή, έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι νόμιμο, μπορούμε να το κάνουμε, να επιβάλλουμε τέλος στους επιχειρηματίες. Αυτό είναι θέμα που θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι τέλος τώρα. Είναι ένα ποσοστό. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Ούτε στην Ελλάδα πια. Εδώ στη Ζάκυνθο είναι. Δεν υπάρχει κάπου που μπορείς να πηγαίνεις και να μην έχει όφελος ο Δήμος.
1: Η τοπική κοινωνία. Ναι.
0: Η τοπική κοινωνία. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Ή έχουν μαζευτεί και είναι 500 βάρκες. Δεν μπορεί κανείς να κολυμπήσει. Είναι καταδικασμένοι και οι επιχειρηματίες που έχουν εκεί άλλου είδους καταστήματα, beach bar ή ομπρέλες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο το ξέρετε. Κανονικά δεν θα έπρεπε εκεί να υπάρχει, όχι βάρκα, ούτε άγκυρα. Είναι αλλιευτικό λιμάνι, το πρώτο, Ναι. Δεν μπορούν οι ψαράδες να βγάλουν τα ψάρια τους, γιατί τους κλείνουν εκεί τα πούλμαν. Έχει γίνει πάρκινγκ, πάνε και παρκάρουν και τη νύχτα, γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα πούλμαν. Και έχει γίνει ένα δημόσιο πάρκινγκ ο Λαγανάς. Ναι. Τουλάχιστον αυτό έλεγα χθες. Ας βάλει ο Δήμος τώρα που έβγαλε τις ρότες για τα λεωφορεία τα αστικά, να βγάλει και ένα από τη, να παρκάρουν στο λιμανάκι και να πηγαίνουν με λεωφορεία στην πόλη. Αυτό πια είναι κατάντια. Τρέιλερ κάτω από... Είναι προκλητικό δηλαδή. Μία ναι. ταμπέλα, δύο στρέμματα απαγορεύονται τα τρέιλερ και έχει από κάτω 40 τρέιλερ. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα παντού.
1: Με το θέμα των τρέιλερ έχω απογοητευτεί πολύ. Έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες του Δήμου, έχουμε πάει μαζί εκεί κάτω, έχουμε βάλει χαρτί, έχω ζητήσει εγγράφος, έχω ζητήσει τηλεφωνικός. Να έρθουν να τα πάρουν. Αν δεν ξέρουν τι νοσή είναι να βάλουν πρόστιμα, να έρθουν να τα πάρουν.
0: Αυτά ποιος πρέπει να τα πάρει τώρα, ο Δήμος ή το Λιμεναρχείο?
1: Τώρα να έρθουν να τα πάρουν. Πώς παίρνει ο Δήμος τα αυτοκίνητα που είναι παρακαλώ.
0: Αυτό είναι, άρα είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Πρέπει να τα πάρει τώρα, ο Δήμος ή το Λιμεναρχείο?
1: Τώρα να έρθουν να τα πάρουν. Πώς παίρνει ο Δήμος τα αυτοκίνητα που είναι παρακαλώ.
0: Αυτό είναι, άρα είναι αρμοδιότητα.

0: όσοι έχουν περάσει, γελάει ο πλανήτης. Και εκεί δεν πάνε. Yeah. Θα πάει ο Δήμος να σηκώσει τα τρέιλερ που είναι δίπλα.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι η κατάσταση, πρέπει, έχει ξεφύγει
1: πρέπει,
0: πια.
1: Ναι, πρέπει με το τέλος της τουριστικής σεζόν να καθίσουμε όλοι κάτω, να δούμε κάποια πράγματα και, για την, και πόσο πρέπει να ωφεληθεί ο Δήμος και το γεγονός ότι δεν χωράει άλλα, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή, υπάρχει, λέει, ο νόμος που μας δίνει το δικαίωμα.
0: Αυτό, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Όποιος θέλει να πάρει ένα σκάφος και να το πάει εκεί κάτω.
0: Από πού και ως πού αυτό το δικαίωμα,
1: δηλαδή,
0: το ποιος
1: είναι 500.
0: Νόμος.
1: Άμα έρθουν άλλα 500.
0: Αυτό, ποιος νόμος.
1: Όχι, δηλαδή.
0: Υπάρχει, επειδή το έχετε ψάξει, υπάρχει νόμος που το επιτρέπει αυτό. Ότι
1: επιτρέπει,
0: παίρνω εγώ 5 βάρκες και τις βάζω
1: επιτρέπει
0: εκεί.
1: Επιτρέπει έναν αριθμό σκαφών, δεν επιτρέπει μεγάλο αριθμό σκαφών.
0: Άρα.
1: Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 30 εκεί κάτω σκάφη, ας πούμε.
0: Άρα εκεί ποιος πρέπει να έρθει να κοιτάξει για τα σκάφη, το λιμενικό.
1: Είναι, ναι.
0: Ωραία. Εσείς έχετε απευθυνθεί, το λιμενικό τι σας λέει, δεν έχει προσωπικό πάλι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, εμείς έχουμε και είχαμε πάει και το τοπικό συμβούλιο και έγγραφο είχαμε στείλει πέρυσι και φέτος τη βλέπουν την κατάσταση. Δηλαδή.
0: Τη βλέπουν.
1: Τη βλέπουν, ναι. Μην νομίζετε, όλοι ξέρουν την κατάσταση, την ξέρουν.
0: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δεν είναι τώρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τόσο κόσμο που υπάρχει, τόση επισκεπτιμότητα στις εφημερίδες, κανένας και πολίτης απλώς να είναι, δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρω. Όλοι ξέρουν την κατάσταση. Όλοι ξέρουν την κατάσταση. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι σαν πρόεδρος κάνω ό,τι μπορώ μαζί με το συμβούλιο μου. Έτσι, μαζί με το συμβούλιο, θέλω να το πω αυτό. Αλλά δεν έχουμε δυνατότητες, δεν μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή, δεν έχουμε ούτε εκτελεστικές αρμοδιότητες. Μόνο να προτείνουμε στο Δήμο, στην αστυνομία, να παραπονιόμαστε, να ζητάμε, να παρακαλάμε. Μόνο αυτά μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Εκτός και από το γεγονός ότι η εξέλιξη της ανάπτυξης εκεί κάτω μας κάθε μέρα μας ξεπερνάει.
0: Δεν είναι μόνο, είναι επικίνδυνο όταν ήθελε πάλι να ανέβει ασθενοφόρο φέτος και έκανε 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Επειδή έτσι γουστάρει ένας οδηγός πουλμαν, για να τα λέμε και όπως είναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει σχέδιο για δεύτερο δρόμο, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε από πού.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά δεν έχει προχωρήσει, νομίζω.
0: Μάλιστα. Άρα είναι καταδικασμένη η κατάσταση. Μιλάμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Τέλος.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο να γίνει μια διαπλάτηση αυτού του δρόμου. Όχι, θα μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό απαιτεί λίγο χρόνο. Έτσι δεν είναι εύκολο.
0: Πόσο χρόνο ακόμα?
1: Ένα καινούριο δρόμο. Να δημιουργηθεί ένα καινούριο. Ή έστω και να διαπλατηθεί ο υπάρχον σε ένα σημείο που υπάρχουν ιδιοκτησίες, κτίρια.
0: Αυτό πάλι συζητιέται πολλά χρόνια. Πού έχει κολλήσει αυτό? Υποτίθεται είχε δώσει λύση η προηγούμενη δημοτική αρχή. Υποτίθεται.
1: Δεν υπήρχε κάποια λύση. Εμείς δεν βρήκαμε κάποια λύση.
0: Δεν υπήρχε. Άρα δεν υπάρχει. Όχι, γιατί
1: αυτή η κατάσταση που βλέπετε τώρα εμείς την παραλάβαμε και από τότε που την παραλάβαμε έχει δυστυχώς μεγεθυνθεί το πρόβλημα.
0: Η λύση έτσι, ποια είναι, ποια
1: δεν
0: πιστεύετε
1: υπήρχε,
0: κύριε
1: Δεν υπήρχαν λύσεις πριν, δεν υπήρχαν λύσεις.
0: Τώρα η λύση ποια είναι?
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση είναι μια διαπλάτηση του υπάρχοντος δρόμου. Η πιο σύντομη που μπορεί να γίνει.
0: Με απαλωτριώσεις.
1: Με απαλωτριώσεις ή και με δωρεές. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να γίνει κάτι με δωρεές. Δηλαδή με παραχωρήσεις προς το Δήμο.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχες, να το πω καλύτερα, με ανταλλαγή. Το πιο σωστό είναι αυτό, με ανταλλαγή.
0: Ναι, να δώσει άλλο τρία μέτρα εκεί και να πάρει φιλετάκι μπροστά στην παραλία.
1: Με ιδιωτικής. Ανταλλαγή μεταξύ Δήμου και ιδιωτών. Αυτή είναι η πιο σύντομη λύση που μπορεί να γίνει, ώστε να υπάρξει μια διαπλάτηση στο κρίσιμο σημείο.
0: Να γίνει διπλής κατεύθυνσης δηλαδή.
1: Είπατε.
0: Να γίνει περίπου διπλής κατεύθυνσης.
1: Ναι, διπλής κατεύθυνσης στο κρίσιμο σημείο των 150 μέτρων που είναι ουσιαστικά μονής κατεύθυνση. Ουσιαστικά, ναι.
0: Άρα 150 μέτρα είναι όλο το πρόβλημα.
1: Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Βέβαια είναι τόσο μεγάλη κυκλοφορία που ακόμα και αυτό να γίνει μια σχετική κίνηση θα υπάρχει, αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Είναι
1: που
0: πλέον, το ξέρετε.
1: Δεν θα ξέρεις τι ώρα να ξεμπλέξεις, δεν θα ξέρεις.
0: Είναι ζήτημα ασφάλειας, δεν έχει να κάνει με το.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όπως επίσης είναι πολύ έντονα τα παράπονα, έχουν φύγει και το ξέρετε. Επαγγελματίες ψαράδες δεν μπορούν να βγάλουν τα ψάρια τους εκεί που είναι αλλιευτικό λιμάνι. Έχουν φύγει και έχουν πάει και μέχρι στην Κεφαλονιά έχουν φτάσει. Και ξέρετε τώρα τι σας λέω. Δεν μπορεί αυτό το

0: πράγμα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, να μαζευτούν υπογραφές, να σταματήσουμε να κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δάχτυλό μας, να λέμε άντε μια σεζόν είναι, άντε να περάσει και να δούμε τι θα γίνουμε. Δεν πάει όμως πια άλλο αυτή η ιστορία. Έτσι έχει μείνει και ο Λαγανάς και έχει καταντήσει τα χάλια που έχει καταντήσει. Εάν είναι δηλαδή ό,τι στραβό γίνεται στο νησί να σκάει στον κόλπο του Λαγανά και από Λαγανά μέχρι Κερί, δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εάν κάνετε εσείς μια επίσημη καταγγελία, έχετε κάνει επίσημη έγγραφη καταγγελία στην Τροχέα και δεν έρχεται.
1: Έχω κάνει έγγραφο στην Τροχέα για την κατάσταση του δρόμου και ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, ναι.
0: Και δεν έχει υπάρξει, δεν υδρώνεται αυτή κανενός.
1: Δεν ξέρω, ήρθε μια μέρα, είδα ότι ήταν εκεί, αλλά δεν ξέρω, δεν είδα τι έκανε.
0: Ναι, είδε και έφυγε.
1: Να πάει κάποιο εκεί. Πάντως όχι, δεν έχει έρθει για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
0: Να ρυθμίσει όχι, αλλά τα πρόστιμα εκεί τώρα, μάλλον για να τηρήσει την τάξη εκεί στο υποτιθέμενο πάρκινγκ, είναι της αστυνομίας ή του Δήμου πια, του Δήμου.
1: Το πάρκινγκ είναι θέμα του Δήμου όσο είναι δημοτικό.
0: Ο Δήμος λοιπόν δεν έχει στείλει ένα δημοτικό αστυνομικό εκεί μία φορά να αρχίσει να κόβει κλίσεις. Επίσης, γιατί η Τροχέα είναι στο δρόμο. Από εκεί και κάτω είναι ο Δήμος.
1: Πήγαμε με ένα δημοτικό αστυνομικό μια φορά, βάλαμε χαρτάκια στα τρέιλερ ενημερωτικά ότι πρέπει να τα πάρουν, αλλά από τότε δεν είδα καμιά εξέλιξη.
0: Με χαρτάκια δεν γίνεται εξέλιξη.
1: Ελάχιστα, 2, 3, 4 τα πήρανε, συμμορφώθηκαν. Ελάχιστα. Οι υπόλοιποι δεν συμμορφώθηκαν ή τα πήραν και έφεραν άλλα πιο δίπλα. Δηλαδή, δεν βρίσκεις άκρη, είναι μια κατάσταση τρέλας εκεί.
0: Εσείς τώρα από εδώ και πέρα τι προτίθεστε να κάνετε, γιατί φαντάζομαι ότι του χρόνου δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα εκεί, από τη στιγμή που θα αναλάβει.
1: Κοιτάξτε,
0: ο Δήμος.
1: Εμείς σκοπεύουμε, το έχουμε συζητήσει στο τοπικό συμβούλιο, θα κάνουμε μια μεγάλη σύσκεψη όλων των φορέων, δηλαδή και των υπηρεσιών και των επαγγελματιών. Και θα θέσουμε τα πράγματα επί τον τύπο των ύλων, όπως λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εκπονήσουν σχέδιο, να εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο όλων των αρμοδίων, να καθίσουν κάτω. Δήμος. Και η περιφέρεια ακόμα, αν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Δήμος, τοπικό συμβούλιο, λιμενικό, κτηματική υπηρεσία, Τροχέα, επαγγελματίες. Και προφανώς και οι επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί, όπως είπατε, αδικούνται. Έτσι, έχουν μπροστά
0: ακόμα
1: τους,
0: και κάποιοι που νοικιάζουν βάρκες.
1: Ένα πέρα το πάρκινγκ, τίποτα άλλο.
0: Ακόμα και κάποιοι από αυτούς που έχουν τις βάρκες αδικούνται.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί είναι νόμιμοι, ναι, λειτουργούν κανονικά.
1: Εγώ έχω παράπονα από πολλούς. Κάποιοι λένε, μα κύριε Καρδέλη, εμάς δεν μας προσέχετε. Οι άλλοι λένε, όχι, εμάς δεν μας προσέχετε.
0: Ναι.
1: Ενώ στην ουσία δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, παρόλα αυτά έχω αρκετά παράπονα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ο Δήμος υποτίθεται ότι ήδη δεν έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του.
1: Ναι, έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του.
0: Οπότε δεν έχει να κάνει ούτε περιφέρεια ούτε κτηματική. Σε τίποτα.
1: Κτηματική έχει στη γραμμή για αλλού όσο είναι πλέον.
0: Μπροστά, που δεν υπάρχει τίποτα εκεί, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Φαντάζομαι όχι. Αλλά.
1: Είναι πλέον στην
0: στην παραλία όλο, ναι, το κομμάτι αυτό είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα με το λιμάνι, το οποίο λιμάνι ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεται. Εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ιδιοκτησία εκεί, αν δεν νομιμοποιηθεί το λιμάνι. Έτσι.
0: Το λιμανάκι όλο δεν αναγνωρίζεται ως αλλιευτικό καταφύγιο.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζεται ως
0: λιμάνι.
1: Εντάξει. Ναι, ως λιμάνι.
0: Αλλά είναι αναγνωρισμένο σαν αλλιευτικό καταφύγιο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δεν μπορεί να πατήσει άνθρωπος. Κανονικά.
1: Όταν, πάντως σε αυτό το θέμα υπάρχει μια πρόοδος. Δηλαδή έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και απαραίτητες μελέτες για να προχωρήσει επιτέλους αυτό το θέμα. Και πιστεύω σε 1-2 χρόνια ότι θα υπάρχει.
0: Αυτό, κύριε Γαρδέλη, συμφέρει την περιοχή να γίνει λιμάνι. Ή θα χαρακτηριστεί λιμάνι νόμιμο και μετά θα γίνει ο κακός χαμός.
1: Εγώ νομίζω ότι συμφέρει. Συμφέρει γιατί καταρχάς είναι, αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση. Αυτό το θέλουμε όλοι. Αυτό θα είναι.
0: Άρα
1: νόμιμο.
0: Άρα θα γεμίσει και άλλες βάρκες μετά.
1: Ναι, από εκεί και πέρα είναι θέμα των υπηρεσιών. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θα γεμίσει και άλλες βάρκες. Ίσα ίσα που θα μπορούν να επιβληθούν κανόνες. Διότι όταν έχεις το χώρο, όταν είναι πλέον ο χώρος αναγνωρισμένος, ο χώρος αυτός πλέον θα πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας, κάποιες προδιαγραφές άνεσης για εργαζομένους επαγγελματίες και τουρίστες.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μπορεί να είναι... Νομίζω ότι είναι απολύτως συμφέρον για την περιοχή μας και για το χωριό και για τους επαγγελματίες και για όλους να είναι το λιμάνι αναγνωρισμένο. Θα μπορούν να γίνουν και κάποια έργα βελτίωσης του λιμανιού και όχι αυτό το μπάχαλο που υπάρχει, ο καθένας βάζει τσιμέντο από εδώ, άλλος βάζει μια ομπρέλα από εκεί, άλλος βάζει πίζει πόστεγο, άλλος κάνει σκαλοπάτια, όλα αυτά που βρήκαμε και δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει σταδιακά αυτά τα πράγματα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν θα μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και θα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα με μελέτη. Δηλαδή θα πούμε ότι εδώ θα φτιάξουμε μια ράμπα, εκεί θα φτιάξουμε ένα χώρο στάθμευσης, εκεί θα φτιάξουμε το σημείο που θα δένουν τα πλοία, τις δέστρες. Θα υπάρχει μια τάξη...
0: Αυτό έχει ξεκινήσει?
1: Ναι, ναι, έχει ξεκινήσει. Έχουν κατατεθεί μελέτες. Αυτό το πρόγραμμα τρέχει πλέον στα Υπουργεία. Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα τελειώσει.
0: Μέσω του Δήμου.
1: Μέσω του Δήμου, ναι, ναι.
0: Μέσω του Δήμου για να γίνει λιμάνι και να έχει κανόνες.
1: Ναι, ναι, να γίνει λιμάνι και πλέον να έχει όλα τα...
0: Μάλιστα.
1: Τα θετικά που μπορεί να έχει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαρδέλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Εντάξει, πιστεύω ότι είπαμε αρκετά για το θέμα.
0: Να είστε καλά. Και εσείς
1: βοηθάτε. Σας ευχαριστούμε που το αναδεικνύετε το θέμα.
0: Προσπαθούμε ό,τι γίνεται στο νησί.
1: Καλά,
0: να το στραβώ ή καλό, προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Όπως σας είπαμε, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού, του Δήμου Ζακύνθου, σχετικά με την καταγγελία, γιατί ήταν σήμερα είπαμε, επειδή όμως έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να καταθέσει τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα σχετικά με την καταγγελία για το έργο της ΔΕΙΑΣ για τον αγωγό στα Ορεινά. Οπότε θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσουρουνάκη εδώ. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, όπου αναμένεται φυσικά να βρεθεί στο επίκεντρο το έργο το συγκεκριμένο ίδρυυσης της από Αγία Μαρίνα μέχρι Άγιο Λέοντα, και να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Θα δοθούν απαντήσεις, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί σήμερα. Εμείς με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να ζέστη έξω πάλι. Να δούμε Σεπτέμβρη, ρε φίλε, και κάνει αυτό το πράγμα, είναι αρρωστημένο. Δεν πάει να κουνηθείς. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω το νου σας. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότης περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαβαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέι. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο καιρός. Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. κάθε πρωί. Η πρώτη καλημέρα.
2: Είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και το μέγα ερώτημα είναι αν πάμε καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πάμε. Σταύρο Λιβέρη. Κυρίως από μυαλά. Κωμικοτραγική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Γενικότερο το σχόλιο. Είστε πάντα συντονισμένοι με την Εύτη Ζακύνθου. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή «Ακου τώρα». Και τώρα είναι η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» 11-12. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και να πούμε και πάλι καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που σίγουρα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση το πολύ συζητημένο θέμα που αφορά στο έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας μέχρι Λούχα Γύρια Άγιο Λέοντα. Και ενώ ήδη από τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Γιώργο Τσουρνάκη έχουν κατατεθεί τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η παράταξη στον εισαγγελέα του νησιού ή στην εισαγγελική αρχή αν θέλετε. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, καθώς έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. Ο προηγούμενος εργολάβος έχει πεθάνει και υποτίθεται ότι υπάρχει μια σύμβαση με τον τωρινό εργολάβο ή υπερεργολάβο του νησιού, γνωστό και μη εξαίρετο, που έχει αναλάβει το έργο. Και κανείς δεν ξέρει τίποτα μέσα σε ένα θολό τοπίο. Καθώς έχει αποπληρωθεί πάνω από το 98% του έργου και έχει εκτελεστεί ένα ποσοστό λιγότερο από 40%, ενδεχομένως και πολύ λιγότερο. Περισσότερα στις αυριανές ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς στον Ανδρέα Παπαδημητρίου αύριο, λογικά μετά τις 10, θα μιλήσει ο επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης, λογικά και την επόμενη ώρα θα δώσουμε και εμείς συνέχεια είτε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη είτε και με τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί πρέπει να τοποθετηθεί και να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Άλλωστε ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ έχουν την ευθύνη υλοποίησης του έργου, είναι οι φορείς υλοποίησης. Και εμπλέκεται η περιφέρεια σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση κτλ. Από ευρωπαϊκούς πόρους. Το Γενικό Αρχηγό του ΑΠ Ζάκυνθος, Διονύση Κορονιός, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για την ομάδα που φέτος θα αγωνίζεται στα σαλόνια της Super League 2, αλλά και μακριά από το δημοτικό στάδιο του νησιού, καθώς δεν πληρεί τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ έχουν καθυστερήσει σημαντικά οι απαιτούμενες παρεμβάσεις από το Δήμο, φιλοξενεί η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» σήμερα, σε λίγα λεπτά από τώρα. Ο κύριος Κορονιός, εκτός από τα αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα του ΑΠ Ζάκυνθος που άλλαξε πρόσφατα προπονητή, ενώ πρόσφατα έγινε και συγκέντρωση των εκπροσώπων της ομάδας στο Δήμο του νησιού για το γηπεδικό, θα αναφερθεί γενικότερα στα τεκτενόμενα στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς όπως είναι γνωστό έχει κηρυχθεί έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, καθώς και στην έλλειψη αθλητικών υποδομών. Επίσης, το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΣΑΜΕΑ, της Ένωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νότιων Ιωνίων Ίσων, στην οποία ανήκει το Σωματείο ΑΜΕΑ Ζακύνθου Ποπολάρη και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πατρέων Αντώνη Χαροκόπο, φιλοξενεί σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» λίγο μετά τις 11.30.
Μεταξύ άλλων, ο κύριος Χαροκόπος θα αναφερθεί στη θετική εξέλιξη της επαναφοράς των συντάξεων χειρίας στο 70% για όσους είχαν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία, επίσης στην διεκδίκηση της αποκατάστασης των περικοπών που επιβλήθηκαν σε συντάξεις γονέων και συζύγων ατόμων με βαριά αναπηρία, παράλληλα στην ανάγκη καθιέρωσης τιμητικής σύνταξης σε γονείς αμαία που δεν έχουν εργαστεί επειδή έχουν αφιερωθεί στα παιδιά τους, καθώς και σε άλλα πάγια και τρέχοντα προβλήματα και αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, Παιδιατρική Κλινική και φυσικά στα του Δήμου Πατρέων. Να πούμε εδώ ότι το Σωματείο Υποπολάρη, με ανοιχτή επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τον Βουλευτή Ζακύνθου και τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, επικεντρώνεται στη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου του Νησιού. Και καταλήγει ως εξής η επιστολή, ότι είναι σταθερή και ζωντική ανάγκη να στελεχωθεί η παιδιατρική κλινική. Η μετακίνηση παιδιάτρων εκτός Ζακύνθου συνεπάγεται πρόσθετη ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση. Η αναγκαστική μετακίνησή τους, εννοεί των γονιών, εκτός Ζακύνθου συνεπάγεται πρόσθετη ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση, σωματική καταπώνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρό κίνδυνο από την καθυστέρηση της αντιμετώπισης. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Μέχρι να προχωρήσουμε στις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει, μια ματιά στην επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται από την ημέρα Ζακύνθου, που αναφέρω ότι μπορείτε μέσω του Ionian TV να δείτε σε ζωντανή μετάδοση τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη. Τα θέματα και η ενημέρωση του Διονύση Τουρκάκη για τον αγωγό στα Ορεινά, Αγία Μαρίνα και ευρύτερη περιοχή. Η Ζάκυνθος διεκδικεί χώρο στήριξη και λύσης. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νίκη Μαλαφούρη, πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου, πρέπει να υπάρξει εθνική στρατηγική για τα νησιά. Νέος προσωρινός διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως είναι γνωστό, ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός Αναστάσιος Λιάσκος. Άδωνης Γεωργιάδης βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Ζακύνθου, επένδυση στο εκπαιδευτικό μέλλον του νησιού. Νέο συναγερμός των Λαγανά για την παραβατικότητα. Συμπλοκή με Βέργους τουρίστες. 6 προσαγωγές από την αστυνομία, περισσότερα στη συνέχεια. Αυτά είναι συνήθη πράγματα για τα του Λαγανά. Έπιασε δουλειά και ανακοινώθηκε και επίσημα στη Ζάκυνθο ο Περικλής Αμανατίδης, έγινε η επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Περισσότερα στη συνέχεια και για αυτό το θέμα με τον Γενικό Αρχηγό του ΑΠ Ζάκυνθος, Διονύση Κορονιό. Πρώτο κουδούνι και πονοκέφαλος, η μάχη για τα σχολικά είδη. Φροντίζουμε και τα χωριά μας. Αυτές είναι κάποιες έτσι άρθρα που φιλοξενεί η ημέρα Ζακύνθου. Τώρα λέει που μυρίζει εκλογές, μυρίστηκαν και μειώσει στα ράφια. Τι άλλο θα δούμε πριν από την κάλπη, γράφει η Άννα Μαϊντάνη Λίβου. Η νέα και το στοίχημα της παραμονής στον τόπο τους. Ανάσα κατά Ιόνια νησιά, με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατζάτο στα της περιφέρειας, εξηγήσεις τώρα για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Δάκε καθηγητών δυνατότητα στέγασης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μένουμε στα της επικαιρότητας, αυτή τη φορά όπως αποτυπώνεται από το earthnews.gr σε 24 ώρη ροή και πληροφόρηση. Λοιπόν, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Πλήγματα σε περισσότερους από 100 στόχους, νεκροί και τραυματίες σε γαμήλιο γλέντι, ιρανικά αντίπεινα. Γερμανία, νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γερμανία-Ρωσία. Έχει ενταθεί η κατάσταση μεταξύ τους. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο κτλ. Κτλ. Σύγκρουση πλοίων στον Μαρμαρά. Εξετάζεται σύγκρουση Tough Bone και ευνίδιας βύθισης. Άφατα τα 10 μέλη του πληρώματος. Κυψέλη, στην Αθήνα εννοείται. Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες. Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας για τις μαχαιριές στο βρέφος. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις. Αυτά συμβαίνουν. Live η εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων. Νέες πιέσεις σε καύσιμα και ρεύμα πάνω από 95 δολάρια το μπρετ, άλμα 129% στο φυσικό αέριο. ΔΕΘ, ενισχύσεις σε συνταξιούχους, επίδομα θέρμανσης και επιστροφή ενοικίου, ποια επιπλέον μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Κυψέλη, αναφορές για παραμέληση των παιδιών από το 2020, δεν ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των υποθέσεων, απαντά ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Κρήτη διασωληνωμένος στο Παγνί Ηρακλείου, το δίχρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνια. Από το ένα κακό στο άλλο, από τη μία τραγωδία στην άλλη. Ακίνητα άλμα στις δωρεές και γονικές παροχές, φρένο στις αγοραπολισίες, ο ρόλος του υψηλού αφορολόγητου. Η στιγμή που κεραυνός χτυπά άντρα στον δρόμο για τον οδοντίατρο, επέζησε χωρίς να πάθει τίποτα. Άκουσον. Και βέβαια στο Earth News μπορείτε να βρείτε και τις ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Earth σε όλη τη χώρα και την Earth της Ακέρθο φυσικά.

0: Και ξαφνικά ξυπνάς κι ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς κι ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Μερσέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Μα πώς βρέθηκα εδώ. Έχει ο καιρός περνάει.
1: Επικοινώνησε μαζί μας μια φίλη ακροάτρια από την πόλη της Ζακύνθου, αν κατάλαβα καλά, Αλέξανδρε Λάση, όπως μου μετέφερες, από την οδό Κοκκίνη, που καταγγέλει, αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν πολλά ποντίκια στην περιοχή. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Μάλιστα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε και πριν, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη μαζί του, το Γενικό Αρχηγό του ΑΠΣ Ζακύνθος, Διονύση Κορονιό. Κύριε Κορονιό, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλό... Καλή σας μέρα.
1: Και καλό μήνα. Και καλό φθινόπωρο.
2: Καλό μήνα, καλό χειμώνα σιγά σιγά. Αν και ο καιρός δεν θέλει, αλλά ναι, ημερολογιακά πλησιάζουμε.
1: Να δούμε αν θα έχουμε και μια καλή αγωνιστική σεζόν για τον ΑΠΣ Ζακύνθος, που φέτος αγωνίζεται στα σαλόνια τη Super League 2, αλλά μακριά από το δικό του γήπεδο.
2: Ναι, θα το παλέψουμε. Και ναι, και θα το παλέψουμε. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δεν τα βάζει εύκολα κάτω. Είναι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οικονομικά έχουμε όχι απλά αιμορραγήσει, ξεματίσει, θα έλεγα.
1: Μιλάτε για τη διοίκηση της ομάδας.
2: Ναι, ναι, αλλά θα το παλέψουμε.
1: Πού θα αγωνίζετε τελικά?
2: Όπως όλα δείχνουν, μέχρι να...
1: Στο Άργος. Δεν σας ακούσα.
2: Δημοτικό στάδιο του Άργους.
1: Α, ναι, αν μπορείτε να επαναλάβετε γιατί... Ναι, υπήρξε... Στο δημοτικό στάδιο του Άργους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Οικονομική...
2: Οικονομική ζημιά είναι τεράστια, κύριε...
1: Σωματική
2: κύριε
1: καταπώνηση.
2: Εξαψήφια και σοβαρά πάνω από εξαψήφια.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομική επιβάρυνση, είναι και σωματική καταπώνηση για τους παίκτες, τη διοίκηση, τους παράγοντες της ομάδας.
2: Και ψυχολογική επιβάρυνση.
1: Από τα συνεχή ταξίδια, έτσι δεν είναι?
2: Και ψυχολογική επιβάρυνση για εμάς που έχουμε αναλάβει ένα δύσκολο εγχείρημα και από τα πανηγύρια πριν από 3 μήνες βρισκόμαστε 3 μήνες μετά να αναρωτιόμαστε αν έπρεπε να πανηγυρίζουμε τότε ή αν έπρεπε να κλαίμε.
1: Ναι, θα αναγκάζεται η ομάδα να παραμένει και 2 και 3 μέρες στην περιοχή του Άργους.
2: 2 μέρες.
1: 2 μέρες.
2: Μάλλον όχι 3 μέρες, γιατί αν τα παιχνίδια που τα 90% είναι απόγευμα, ναι, θα πρέπει να πάμε Σαββάτο,
1: ναι,
2: να παίξουμε την Κυριακή και να αναχωρήσουμε Δευτέρα.
1: Γιατί θα είναι και τα παιχνίδια που θα δίνει υποτίθεται εκτός έδρας. Αυτό το Άργος θα είναι εντός έδρας.
2: Βεβαίως. Βασικά όλα τα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε, για τη Ζάκη φέτος θα είναι εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας, αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η ουσία, με ό,τι αυτό, ναι, συνεπάγεται.
2: Ναι, ναι.
1: Οικονομικά μπορείτε να τα απεξέλθετε? Σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα?
2: Οικονομικά, ακούστε να δείτε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Θα το παλέψουμε όμως, γιατί η Β' Εθνική, η Super League 2, έχει μια μεγάλη επιχορήγηση,
1: ναι,
2: η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μπάτζετ της ομάδας,
1: ναι,
2: του οικονομικού προϋπολογισμού της ομάδας. Υπολογίζαμε ότι θα συγκεντρώναμε ένα 30% από εισιτήρια διαρκείας, χορηγίες και διάφορους τρόπους προσέλκυσης χορηγιών στην ομάδα, οι οποίες δυστυχώς έχουν βαλτώσει λόγω του ότι η ομάδα δεν θα αγωνίζεται στο γήπεδό του. Υπολογίζαμε δηλαδή ότι
1: και
2: θα καλύπταμε...
1: Και στερείται η δυνατότητα από τους φιλάθλους της ομάδας...
2: Εντάξει, είναι περιορισμένη η δυνατότητα, γιατί ο άλλος...
1: Να τη δουν να αγωνίζεται από κοντά στο γήπεδό της, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Τέλος πάντων, τώρα από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να καλύψουμε πάνω από το 30% με 30-35% του συνολικού μπάτζετ, ίσως και περισσότερο.
1: Ποιο είναι το συνολικό μπάτζετ, κύριε Κορονιό, αν έχετε την καλοσύνη?
2: Το συνολικό μπάτζετ της ομάδας είναι 1.200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Σε σχέση βέβαια με τα δεδομένα στη Super League 1.
2: Είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, εκεί τα νούμερα ξεφεύγουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν 25 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Παρέα με το προπονητικό team, η ομάδα απασχολεί 30 εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν τους μισθούς τους, τις ασφάλειές τους, τα δώρα τους, τη διαμονή τους και το φαγητό τους.
1: Ναι. Γιατί άλλαξε προπονητή η ομάδα?
2: Η ομάδα άλλαξε προπονητή διότι υπήρχε μία διάσταση απόψεων με τον κύριο Αποστολίδη.
1: Και οικονομική ή σε αγωνιστικό επίπεδο μόνο?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε σχέση με μεταγραφές και τα λοιπά?
2: Όχι, όχι, όχι οικονομική. Απλά ο κύριος Αποστολίδης, το κεντρικό ρεζουμέ της αποφάσεως τόσο του κυρίου Αποστολίδη όσο και της δικής μας, γιατί θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αποδεκτή την παραίτησή του, ήταν το, για τον κύριο Αποστολίδη, η επιβάρυνση του, ας πούμε, 20 μέρες στο Καρπενήσι, 10 μέρες στην Αθήνα, 5 μέρες στη Βιτίνα, και να μην ξέρει η ομάδα κάθε μέρα την επόμενη μέρα που θα είναι.
1: Ακούγεται λογικό, βέβαια. Ναι. Και από την
2: κάτι που εμπόδισε πάρα πολύ τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει σωστά η προετοιμασία, και επιβάρυνε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τύπο.
1: Η ομάδα δηλαδή πού προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει επιστρέψει στο νησί και προπονείται στο γήπεδο του Ρομυρίου. Σήμερα προπονήθηκε για πρώτη φορά στο δημοτικό στάδιο.
1: Είναι κατάλληλο το γήπεδο του Ρομυρίου για προπόνηση έστω?
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε, το γήπεδο του Ρομυρίου είναι κατάλληλο να παιχτεί κανένα παιχνίδι του τοπικού, του ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Επειδή το ξέρω το γήπεδο, είναι στην περιοχή μου, κύριε Κολονιέ.
2: Είναι πλαστικό το γήπεδο και οι πλαστικοί φλωτάπτες επιβαρύνουν πάρα πολύ σωματικά τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, βέβαια. Ειδικά δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν.
2: Ακριβώς.
1: Με τέτοιες συνθήκες. Ναι. Λίγα λόγια για τον νέο προπονητή που είναι ο Περικλής Αμανατίδης, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ο Περικλής Αμανατίδης είναι ένας προπονητής με ένα τεράστιο βιογραφικό, πάνω από 30 χρόνια στους πάγκους της Β και Γ Εθνικής, στο παλμαρέ του 10 ανόδους με 8 διαφορετικές ομάδες από την Γ στη Β Εθνική, και σε ομάδες πρωταθλητισμού στη Β' για πολλά χρόνια, στον Ηρακλή, στην Νίκη Βόλου.
1: Αλαμπάπη στενές,
2: και σε πολλές που μου διαφεύγουν.
1: Καλά το λέω, αλαμπάπη στενές.
2: Ναι, μια παρόμοια πορεία.
1: Κάπως έτσι.
2: Είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος στον χώρο, και θεωρήσαμε αυτή τη στιγμή, μεταξύ των επιλογών που είχαμε, διότι δεν είχαμε και μια ντουζίνα επιλογές να διαλέξουμε, μεταξύ 4-5 προπονητών ήταν η επιλογή μας. Θεωρήσαμε ότι μέσα από συζητήσεις που έγιναν μαζί του, όπως έγιναν και με άλλους προπονητές, υπήρχε μια περισσότερη σύγκληση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Και στον
1: έχει
2: τρόπο
1: ενισχυθεί
2: που...
1: μεταγραφικά η ομάδα?
2: Η ομάδα έχει κάνει 20 μεταγραφές.
1: 20 μεταγραφές.
2: Έχει ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, με ποδοσφαιριστές με τεράστια βιογραφικά που έχουν παίξει Super League 1, έχουν παίξει Champions League, Europa League.
1: Θέλετε να αναφέρετε μερικά χαρακτηριστικά?
2: Βεβαίως, θα αναφέρουμε τον Εργκής Κάτσε, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής 32 ετών, διεθνής με την Εθνική Αλβανία.
1: Νομίζω ότι είχε παίξει ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, πάνω από 150 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, πάνω από 80 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Ο Χουάν Νέιρα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής.
1: Είχε παίξει στον ΟΦΗ.
2: Επί μία εξαετία ήταν ο αρχηγός του ΟΦΗ.
1: Ο αρχηγός του ΟΦΗ, καλά.
2: Δεν έπαιζε απλά, ήταν ο αρχηγός και από τα βασικά στελέχη της ομάδας, με τον Ζωάο Μάριο Νούνες, ένα ποδοσφαιριστή με τεράστιο βιογραφικό, τελευταία του χρονιά στην πρώτη εθνική κατηγορία της Κύπρου με 10 γκολ πέρυσι στο ενεργητικό του.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Πασκάλι Κάσο, δεξί μπακ, πάνω από 200 συμμετοχές στη Super League. Με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της Εθνικής Νιγηρίας, τον Αντεμπάγιο Αντελέγε, επίσης με τεράστια καριέρα. Έχουν μείνει και κάποια
1: παιδιά. Είναι σε προχωρημένη όμως ηλικία όλοι αυτοί, γιατί μπορεί να θεωρηθούν βετεράνοι εντός ή εκτός εισαγωγικών σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
2: Κύριε,
1: σε προχωρημένη ηλικία σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, αγωνίστηκε.
2: Θα σας εξηγήσω. Ναι. Μια ομάδα για να μπορέσει να σταθεί μέσα στο γήπεδο, πέρα από την νεανικό ενθουσιασμό και το κίνητρο για καριέρα που έχουν κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές, από τους οποίους έχουμε και από αυτούς αρκετούς, χρειάζεται να έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εμπειρία, χρειάζεται να ξέρει ποδοσφαιριστές που έχουν ένσημα, να το πούμε έτσι λαϊκά, και που ξέρουν τι
1: και
2: πρέπει να κάνουν κάθε φορά που έχουν την μπάλα στα πόδια. Έτσι, γιατί είναι ένα πράγμα που εμφύεται από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους, η εμπειρία και ο τρόπος που αγωνίζονται. Και θεωρούμε όχι μόνο ότι, και βλέπουμε μάλλον ήδη, ότι όχι μόνο βοηθάνε την ομάδα, παρότι είναι 30-32 ετών, αλλά μεταδίδουν και στους νεότερους το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς πρέπει να είναι ένας επαγγελματίας αθλητής, το τι τρόπο ζωής πρέπει να έχει, το πώς πρέπει να προσέχει τη διατροφή του και όλα αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο.
1: Μάλιστα. Έχει ακριθινούς ποδοσφαιριστές η ομάδα, κύριε Κολονιέ?
2: Δυστυχώς όχι. Καθόλου. Έχει δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, τον
1: Καλά, δεν θυμάστε, δεν πειράζει, απλά ρώτησα.
2: Όχι, μόνο το μυαλό μου, αν ήμουν να θυμάμαι τα παιδιά. Ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Μεταξάς και ο άλλος είναι ο Σεμπάστιαν Τόστη.
1: Οι οποίοι δεν μου, από τα ονόματά τους δεν προκύπτει ότι είναι Ζακυνθινή ακριβώς.
2: Ο Μεταξάς τώρα 10 γενιές εδώ. Από το Καταστάρι, είναι χωριανός μου.
1: Μπορεί να κρατάει και από Κεφαλονιά που ξέρω.
2: Ναι, μπορεί και λίγο, αλλά εγώ θυμάμαι
1: γιατί
2: και τον
1: προπάπου.
2: Εγώ θυμάμαι και τον προπάπου του.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει το Ζακυνθινό στοιχείο στην ομάδα.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή στο νησί μας, με το ποδόσφαιρο που έχουμε, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί που υπάρχουν, γιατί το διατύπωσα λάθος, όπως ας πούμε είναι ο Ραφαήλ Πέτας, ο Τσιριγότης και 4-5 ακόμα παιδιά, συγχωρέστε με αν μου διαφεύγει κάποιο με το όνομά του αυτή τη στιγμή, αγωνίζονται ήδη στο πρωτάθλημα αυτό και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, ο Χάρης ο Μαυρίας στο Πανετολικό.
1: Ο Νίκης παίζουν... έχει εξαφανιστεί ήδη.
2: Ναι. Το μας δεν πάει καλά, κύριε Νέγκα, εδώ το τοπικό, διότι τα σωματεία δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν.
1: Καρκινοβατούν οικονομικά, έλλειψη αθλητικών.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις αυτές που πρέπει για να μπορέσει ο κόσμος και τα παιδιά, η νεολαία, να αθληθεί. Και αντιμετωπίζουμε έλλειψη σε αυτό, παρότι υπάρχουν ακαδημίες. Τα παιδιά πλέον φεύγουν πάρα πολύ νεαρά σε ηλικία για να ενταχθούν σε μεγαλύτερες ομάδες. Την ηλικία των 13, 14, 12 χρονών και όχι όπως παλιότερα, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής μέχρι τα 19-20 να παίζει και λίγο στη Ζάκυνθο και να φεύγει μετά.
1: Ναι.
2: Διότι οι μεγάλες ΠΑΕ πλέον έχουν αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό το δίκτυό τους που εντοπίζουν τα παιδιά σε πολύ μικρότερη ηλικία, τα παίρνουν στα δικά τους τμήματα υποδομής.
1: Ακριβώς.
2: Και τα εκπαιδεύουν με επαγγελματικά πρότυπα.
1: Αλήθεια είναι. Είχατε πρόσφατα έτσι μια επεισοδιακή, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, κινητοποίηση ή το ΑΠΣΑΚΙΝΘΟ στο Δήμο. Τι ακριβώς έγινε και ποιο ήταν το αίτημα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθυστερούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο
2: ΑΠΣΑΚΙΝΘΟ
1: για να
2: μπορεί
1: να αγωνίζεται εκεί η ομάδα.
2: Ναι, ακριβώς με αυτό το γεγονός έχει να κάνει. Δεν ήταν μια κινητοποίηση που έκανε η ομάδα, ήταν μια κινητοποίηση που έκαναν οι φίλαθλοι της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το οργάνωσε η ομάδα, βέβαια παραβρεθήκαμε κι εμείς. Εντάξει, δεν βγήκε τίποτα από αυτό για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Υπήρξε κάποια συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή.
2: Υπήρχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος ήρθε εκεί γύρω αργότερα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Στην οποία υπόθηκαν τα ίδια πράγματα και ακόμα χειρότερα.
1: Τι εννοείται ακριβώς?
2: Το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τα ίδια πράγματα και το χρονοδιάγραμμα μάκρυνε λίγο ακόμα. Πλέον πάει το χρονοδιάγραμμα για Δεκέμβριο. Βέβαια, εμείς κάνουμε κάποιες ενέργειες.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από τη Δημοτική Αρχή.
2: Κάτι τέτοιο, ναι. Για κάποια Isobox που χρειάζονται.
1: Ναι.
2: Τα οποία όμως προσπαθεί να εξασφαλίσει η ομάδα τώρα και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ενημέρωση για αυτό.
1: Θα φέρετε κάποια κοντέινερ εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα τα εγκαταστήσετε
2: στο γήπεδο. Δεν είναι απλά κοντέινερ, είναι συγκεκριμένα κοντέινερ με συγκεκριμένη πιστοποίηση και συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Με δικά σας έξοδα.
2: Επειδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος αδυνατεί να το κάνει, θα προσπαθήσουμε εμείς να βρούμε τη λύση για να επιστρέψουμε.
1: Για ποιο λόγο θα τα φέρετε αυτά?
2: Για ποιο λόγο? Γιατί χρειάζονται επιπλέον τετραγωνικά μέτρα για να αδειοδοτηθεί σε θέμα αιθουσών, για να αδειοδοτηθεί το γήπεδο.
1: Γιατί καθυστερεί, πιστεύετε, η όλη διαδικασία από το Δήμο? Είναι οικονομικό το πρόβλημα, υπάρχει κάποια άλλη
2: αστικοπιμότητα? Εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι οικονομικό, δεν θεωρώ ότι δεν θέλει ο Δήμος ή ότι δεν... Βέβαια, από την άλλη μεριά, θα το πω, θεωρώ ότι ο Δήμος δεν έχει καταλάβει καλά ούτε τη δυναμική της ομάδας, ούτε το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πολίτες τους, για ένα μεγάλο ποσοστό των δημοτών, και πόσο απογοητευμένοι αισθάνονται.
1: Ναι. Υποτίθεται ότι είχε εξασφαλιστεί, γιατί είχε ανακοινωθεί και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βούλτη.
2: Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι,
1: ναι, αυτό. Ναι, το ξέρω, η αποκατάσταση της Νότιας Κερκίδας.
2: Αυτή είναι η αποκατάσταση της Νότιας Κερκίδας, τα χρήματα αυτά δεν μπορεί να τα πάρει.
1: Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, το ξέρω, ναι. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εκεί.
2: Στην Νότια Κερκίδα δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες. Εγώ είμαι τώρα ότι έχει εγκριθεί η μελέτη και ότι είναι να βγει για δημοπράτηση.
1: Ναι.
2: Εκεί έχουμε μείνει.
1: Ναι. Άρα την επόμενη χρονιά βλέπω να παίζει η ομάδα στο δημοτικό στάδιο του νησιού Θεού.
2: Είναι αρκετά πιθανό, κύριε Ρέγκα. Δυστυχώς αρκετά πιθανόν. Ναι. Εμείς θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία, γιατί αν καταφέρουμε να την κρατήσουμε φέτος στην κατηγορία, που σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει δεν το θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολο, το θεωρούμε αρκετά εφικτό.
1: Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην Super League 2.
2: Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, διότι πιστέψτε με, Από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο θα είναι για τις ομάδες για να ανεβαίνουν σε αυτή την κατηγορία.
1: Σίγουρα. Είναι πολύ ανταγωνιστική η αλήθεια.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Θα έχετε και κάποια έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Σας είπα ότι έχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη επιχορήγηση κατηγορία σε έσοδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα τηλεοπτικά, η οποία αγγίζει περίπου το 50 με 60% του συνολικού προϋπολογισμού.
1: Έχετε δίκιο. Και κάτι τελευταίο, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, γιατί δείχνει σε τι επίπεδο βρίσκεται και διοικητικά το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, καθώς έχει κηρυχθεί έκτοτο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ Ζακύνθου.
2: Ναι. Εντάξει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θεωρώ ότι ο λόγος για τον οποίο το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και η διοίκηση της ΕΠ Ζακύνθου κηρύχθηκε έκτοτε δεν ήταν ένας σοβαρός λόγος, δεν έχει να κάνει ούτε με... Έχει να κάνει καθαρά ένα τυπικό θέμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως και η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση της Ένωσης, ακόμα και αυτά τα τυπικά θέματα να τα αντιμετωπίζει με λίγο περισσότερη σοβαρότητα, διότι εκπροσωπεί 15 αθλητικά σωματεία τα οποία περιμένουν από την Ένωση να λειτουργεί πάρα πολύ τυπικά και σωστά, ιδιαίτερα όταν γνωρίζει η Ένωση ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν και ψάχνουν να βρουν, οι οποίοι παρακολουθούν και ψάχνουν να βρουν

0: Αύριο, ναι. Απόφαση του πρωτοδικείου Ζακίνθου για προσωρινή διοίκηση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία θα έχει ως έργο, ως στόχο, λόγο ύπαρξης, το να οδηγεί στην ένωση στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Κύριε Κορονιά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νέκα. Καλή σας μέρα.
1: Κορονιός, Γενικός Αρχηγός του ΑΠΣ Ζάκυνθος.

0: 11 και 42 πρώτα λεπτά, έφτιαξα κίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι να είστε καλά και πάντα συντονισμένοι με την έφτιαξα κίνθο, το δικό σας σταθμό. Έχουμε για πρώτη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με αφορμή κάποιες ανακοινώσεις και αναρτήσεις που έχει κάνει και τις έχουμε λάβει και εμείς εδώ στην έρθη της Ακίνθου, το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της ΕΣΑΜΕΑ, και πρόεδρο παράλληλα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων, στην οποία ανήκει και το Σωματείο ΑΜΕΑ Ζακίνθου Υποπολάρη και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πατρέων, Αντώνη Χαροκόπο. Κύριε Χαροκόπο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Πού σας βρίσκουμε, στην Πάτρα?
1: Βρίσκεται στην Πάτρα, ναι, στην Πάτρα.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει κάποιες έτσι ανακοινώσεις και για την επαναφορά των συντάξεων κυρίας στο 70% για όσους έχουν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία. Μιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη που δεν μπορεί να εφαρμόζεται αποσπασματικά.
1: Πράγματι, έκανα μια ανακοίνωση που αναφέρω ότι η κυβέρνηση καλώς επαναφέρει, καθυστερημένα βέβαια, τη συντάξη κυρίας σε ανθρώπους που είχαν γίνει περικοπή με τον νόμο Κατρούκαλου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που περιμένουμε εμείς

0: να επαναφέρει που είναι ένα μακροχρόνιο αίτημα, μάλλον από τα πολλά αιτήματα. Είναι ουσιαστικά ο νόμος Κατρούγκολου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία γενικότερα, να επαναφέρει κάποιες διατάξεις. Μία από αυτές τις διατάξεις που θέλουμε να επαναφέρει είναι ο νόμος, η διάταξη για τις συντάξεις των γονέων των ατόμων με αναπηρία, η 25 ετία και των συζύγων ατόμων με αναπηρία. Αυτό διεκόπη με τον νόμο Τρανκαντρούγκαλου ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιος γονέας που δουλεύει και η κλίση 25 ετία πιο παλιά που γινόταν μπορούσε να βγει σε σύνταξη και να έχει αφοσιωθεί στο παιδί του. Τώρα πλέον τον παίρνει πολύ μετά από τα 60, μετά από τα 62 ουσιαστικά τώρα που τελειώνουν τα εξάμηνα και υπάρχει ουσιαστικά υπάρχει μια κατάργηση του νόμου. Αυτή είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που την οποία θέλουμε να επανέλθει. Μια άλλη θα πω, θα δώσω ένα παράδειγμα, μια άλλη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου είναι τα οι κανονισμοί των ασφαλιστικών ταμείων. Όταν έγινε η ενοποίηση του ασφαλιστικού ταμείων, δεν ενοποιήθηκαν οι κανονισμοί των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε ένα νεοποί με άλλο κανονισμό το ΙΚΑ, με άλλο κανονισμό το παλιό που είναι ο ΓΑ κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Επίσης έχουμε ζητήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς. Είναι να δοθεί...
1: Τους γονείς ατόμων με αναπηρία.
0: Τους γονείς των ατόμων με αναπηρία.
1: Παιδιών με αναπηρία.
0: Και μάλιστα αυτή ήταν η πρόταση, ο πρώτος που την έφερε ήταν η ΕΣΑΜΕΑ με τον πρόεδρο τον Γιάννη Βαρδακαστάνη.
1: Το συμπατριάτη μας τον Γιάννη Βαρδακαστάνη.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στις Άκμητο. Με τον πρόεδρο έχουμε σχέσει πάρα πολλά χρόνια και έχουμε αναπτύξει.
1: Είστε και εκτελεστικός γραμματέας στην ΕΣΑΜΕΑ, όπως είπαμε στην αρχή.
0: Εντάξει, τώρα είμαι απλό μέλος, έχω περάσει και αντιπρόεδρος και εκτελεστικός γραμματέας κτλ. Αλλά δεν είναι θέμα οι θέσεις. Θέμα είναι να είσαι σε ένα συμβούλιο και να δουλεύεις και να προσφέρεις από όποια θέση και να είσαι. Είχε φέρει ο πρόεδρος μας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ένα θέμα να υπάρξει τιμητική σύνταξη,
1: ναι, ναι,
0: για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή για έναν γονέα που δεν έχει δουλέψει ποτέ και έχει αφιερωθεί στο παιδί με αναπηρία ή στα παιδιά με αναπηρία, γιατί υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν ένα παιδί με αναπηρία, μπορεί να έχουν και δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Να μπορεί να του δοθεί τουλάχιστον μόλις φτάσει σε μια ηλικία μια τιμητική σύνταξη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να το δει η κυβέρνηση και το ζητάμε αρκετά χρόνια. Βέβαια περιμένουμε τώρα τη ΔΕΔ να δούμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τι ακριβώς θα βγάλει για τα θέματα του ατόμου με αναπηρία. Πέρσι ουσιαστικά στη ΔΕΔ, από ό,τι θυμάμαι και ήθελα να το ξέρουν οι πολίτες, δεν είχε ανακοινώσει ακριβώς τίποτα για τα ατόμου με αναπηρία. Φέτος όμως περιμένουμε, βέβαια έχουν γίνει διάφορα, έχουν γίνει προσωπικό βοηθός, έχουν γίνει κάποια θέματα, αλλά είναι πάρα πολλά, είναι ακόμα προβληματάκια και πρέπει να λυθούν. Και τα ασφαλιστικά και τα οικονομικά θέματα, δηλαδή η αύξηση των επιδομάτων, το άτομο με αναπηρία, έχει μείνει στάσιμο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ζήσει ένα άτομο με αναπηρία με 339-340 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αδύνατον αυτό. Πρέπει να δοθούν κινήτρα το άτομο με αναπηρία να μείνει σπίτι του, να παίρνει κάποια χρήματα, ας βρεθεί κάποια εργασία, γιατί και οι προκηρύξεις έχουν καθυστερήσει το άτομο με αναπηρία να βγει, περιμένουμε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη.
1: Τι, αν μπορείτε να επαναλάβετε, προκηρύξεις.
0: Δηλαδή, περιμένουμε από στιγμή από μέρα σε μέρα μάλλον, να υπάρξει μια πολύ μεγάλη προκήρυξη για τα άτομα με αναπηρία, βέβαια.
1: Προκήρυξη που να αφορά σε τι ακριβώς, να διευκρινιστεί.
0: Για τα θέματα εργασίας.
1: Για τα εργασιακά, ναι.
0: Ναι, για τα εργασιακά βέβαια θα βγει η προκήρυξη, την περιμένουμε αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά αν βγει μετά, αν βγει τώρα, ουσιαστικά τα άτομα αναπηρία θα τελειώσουν τις διαδικασίες και θα βρουν μετά από δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ο χρόνος ο μεγάλος που κατάει για την επιλογή κτλ. Δεν είναι βγει και μια προκήρυξη τώρα και αμέσως μετά από ένα μήνα διορίζεσαι. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα που έχουμε. Είναι μάλλον από τα σοβαρά θέματα, είναι και άλλα πολλά, Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε.
1: Να ρωτήσω, θα υπάρξει εκπροσώπηση της ΑΣΑΜΕΑ στη ΔΕΘ και ενδεχομένως και συμμετοχή στο συλλαγητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου?
0: Η Εθνική Συμφωνία πάντα καλεί τα άτομα αναπηρία να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που είναι για τα δικαιώματα του ατόμου αναπηρία, του ατόμου των γονιών του, με χρόνιες παθήσεις και σπάνιες παθήσεις. Εμείς καλούμε πάντα όλα τα άτομα αναπηρία να συμμετέχει. Η ΣΑΜΕΑ δεν θα έχει κάποια ειδικά να συμμετέχει ως ΣΑΜΕΑ, αλλά εμείς καλούμε όλα τα άτομα αναπηρία να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Χαρακόπο, υπάρχει και μια έτσι παρέμβαση της ΕΣΑΜΕΑ ή πιο σωστά της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίσων, στην οποία ανήκει και το τοπικό σωματείο Ποβολάρη και της οποίας είστε πρόεδρος. Μια παρέμβαση, αν θέλετε να το πούμε πιο σωστά, ότι η Ομοσπονδία σας υιοθετεί την επιστολή του Σωματείου Υποπολάρη προς τον αρμόδιο Υπουργό για τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
0: Δεν υιοθετούμε μόνο.
1: Ναι.
0: Η Υποπολάρη είναι
1: σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, είναι από τα 29 σωματεία μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας και ένα σωματείο που ανήκει και στην Εθνική Συνοσπονδία Ατόμων Αναπηρία.
1: Ναι.
0: Οι Υποπολάρη έχουν αναδείξει πολλά θέματα, όχι τώρα
1: σε
0: μόνο.
1: Σε καθημερινή βάση, πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, όχι τώρα μόνο με την παιδιατρική κλινική και με τα προβλήματα της παιδιατρικής. Ακόμα και με την νεφρολογική κλινική, με τη κλινική που κάνουν ομοκάθαρση η νεφροπαθής,
1: ναι,
0: για την υπολειτουργία της. Και επειδή είχε αναδείξει...
1: Όχι υπολειτουργία της, ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ομοκαθαρούμενος εκτός Ζακύνθου, που θέλουν να έρθουν για διακοπές στο νησί, κάτι τέτοιο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Και συνέχεια ανακοινώνει διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα θέματα εμείς αναφέρουμε. Λέμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια συνάντηση στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.
1: Με έδρα την Πάτρα.
0: Με έδρα την Πάτρα ή ακόμα βέβαια δεν το θεωρώ πολύ δύσκολο αυτό. Ακόμα και ο Περιφερειακός να θέλει να εμείς έχουμε στείλει το έγγραφο να δει το πρόβλημα αυτό, να το δει, αλλά ας γίνει μια συνάντηση, να έρθουν οι συνάδελφοι από τη Ζάκυνθο, να συμμετέχει και ένα μέλος από την Περιφερειακή Ομοσπονδία,
1: ναι,
0: να λύσουμε τα θέματα, να βάλουμε τα θέματα της υγείας, γενικότερα της υγείας του νησού. Γιατί βγαίνουν συνέχεια προβλήματα και πολλά ουσιαστικά μας ενημερώνουν, τα αναδεικνύουν.
1: Ναι, θέματα προσβασιμότητας όπως τις παραλίες του νησιού.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κ. Τοντορόπουλος εδώ στην Έκτη Υγειονομική,
1: ναι,
0: θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση. Εμείς θα περιμένουμε λίγο χρόνο, βγάζουμε και ένα δελτίο τύπου κιόλας και σήμερα πάλι.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε λίγο χρόνο να μας καλέσει. Τα έγγραφα όλα έχουν πάει και στο Υπουργείο, δηλαδή είναι ενημέρωση και το Υπουργείο Υγείας. Και θα δούμε πώς θα
1: μπορούμε. Ναι. Το αναπηρικό κίνημα δεν περιορίζεται μόνο στα του οίκου του.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή παρεμβαίνει και σε γενικότερα θέματα όπως
0: η παιδεία. Ναι. Θα παρεμβούν όλα τα σωματεία, θα παρεμβεί η Εθνική Συνοσπονδία, θα παρεμβαίνει η Περιφερειακή Ομοσπονδία, τα ίδια τα αποδοάφια σωματεία. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στο νησί ουσιαστικά. Μιλάμε για δημόσια υγεία και πρέπει η πολιτεία να λύσει τα προβλήματα.
1: Όπως και αυτό στην παιδιατρική, ναι, κλινική.
0: Αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ναι, για να αναδείξουμε τα θέματα.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χαροκόπο, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια και για το Δήμο Πατρέων, είστε δημοτικό σύμβουλος, αλλά όχι με τη συμπολίτευση, με την πλειοψηφία.
0: Δεν ξέρω. Στο Δήμο Πατρέων υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Είστε δημοτικό σύμβουλος με ποιο συνδυασμό? Όχι με τον κύριο Πελετίδη πάντως.
0: Όχι, με την παράταξη του κύριου Αϊβαλή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εγώ στο μεταξύ είναι η τρίτη μου θητεία τώρα που είμαι στο Δήμο. Έχω κάνει και άλλες δύο θητείες ως περιφερειακός σύμβουλος. Και γύρισα στο Δήμο ουσιαστικά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και για να τα λύσουμε τα άτομα αναπηρία. Αυτό που θέλω να πω εγώ δημόσια είναι ότι ο Δήμος Πατρών πρέπει να καθίσει, ειδικά για τα θέματα ατόμων με αναπηρία, να καθίσει να, να τα δει πολύ πιο καλύτερα, να συζητήσει με τις φορείς. Θα πω ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι, έχουμε ελάχιστα λεπτά. Πάλι. Έχουμε ένα λεπτό, δύο.
0: Ένα πολύ. Λεπτό. Το ΕΚ στεγάζεται σε χώρους του Δημοσίου, του Υπουργείου, που είναι υπουργός η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου,
1: ναι, ναι.
0: Συνοχής, και δεν παραχωρεί τους χώρους στο σχολείο στο ΕΚ, και τα παιδιά ουσιαστικά είναι 100 τόσα παιδιά, στεγάζονται και το ένα πάνω στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ο Δήμος Πατρών δεν μπορεί να καθίσει να συνεργαστεί με το κράτος για να επιλύσει αυτό το θέμα. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν αποσπασματικά και ξεχωριστά. Ουσιαστικά στις συναντήσεις που κάνουν μεταξύ τους, δεν παρευρίσκεται ένα άτομο από τα άτομα αναπηρία να παρακολουθεί να δούμε τελικά τι γίνεται. Ο ένας καταλογίζει ευθύνες των άλλων. Τελικά δεν ξέρουμε την αλήθεια τι γίνεται. Και πάλι τώρα θα ανοίξουν σε λίγες μέρες στα σχολεία. Τα παιδιά θα πάνε, όλα τα παιδιά, όχι τα άτομα αναπηρία, όλα τα παιδιά θα πάνε και θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολεία, και τα παιδιά που πηγαίνουν στο ΕΚ θα είναι στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.
1: Ναι. Το ΕΚ είναι ενδεχομένως μια αντίστοιχη δομή, όπως είναι το ειδικό σχολείο Μπόχαλη στη Ζάκηθο, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό εννοείται.
0: Ναι, ναι. Είναι ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο που πάνε τα παιδιά που είναι η τελευταία βαθμίδα. Ουσιαστικά
1: ναι.
0: Είναι από τις τελευταίες βαθμίδες που πάνε τα παιδιά σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Στηβάζονται. Θα σας στείλουμε και δελτίο τύπου.
1: Βεβαίως.
0: Θα στείλουμε και ανακοίνωση και θα τα δείτε. Τα θέματα τώρα, τα θέματα της προσβασιμότητας στις παραλίες, πιστεύω, δεν ξέρω, στο λύθηκε και στο θέμα Ζακίρτου.
1: Έχουν τοποθετηθεί κάποια σιτράκ σε συγκεκριμένες παραλίες. Τέσσερις παραλίες στον αριθμό, αν θυμάμαι καλά.
0: Αργήσανε βέβαια,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Θα επανέλθουμε και σε αυτά.
0: Του χρόνου θα κοιτάξουμε να δούμε διακοπές πάλι. Εγώ τη Ζάκυνθο την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και έχω έρθει πάρα πολλές φορές διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε να κάνουμε πάλι τουλάχιστον να καθίσουμε κάποιες μέρες.
1: Βεβαίως. Θα ξαναμιλήσουμε, Λίαν, συντόμως.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στον κύριο Χαροκόπου, που είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΣΑΜΕΑ και πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΣΑΜΕΑ Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων, στην οποία ανήκει και το Σωματείο Υποπολάρη, και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων. Όπως βλέπετε, αναδεικνύουμε και τέτοιου είδους θέματα που συχνά πυκνά περνάνε στα ψηλά. 11 και 56 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε, γιατί έχουμε στη συνέχεια επανεμφάνιση της Πινελόπη Σαβούρη, αλλά είναι η Μαρία με τα κίτρινα σήμερα. Δεν είναι η Πινελόπη με τα κόκκινα. Καλώς ήρθες, Πινελόπη Αβούρη. Θα μιλήσεις, άκουσα, για τους πειρατές. Γιατί τίποτα δεν ξεφεύγει από το άγρυπνο μάτι του ρεπόρτερ. Για ποιους πειρατές, τους παλιούς ή τους σύγχρονους? Γιατί υπάρχει και σύγχρονη πειρατεία και έχει πολλές εκδοχές. Καλλιτεχνικό καφενείο για τη συνέχεια. Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Το τεχνικό δίδυμο του σταθμού. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Άκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Μία ώρα σήμερα. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Πινελόπη Αβούρη στη συνέχεια. Καλλιτεχνικό καφενείο. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα. Και στις 3 με το Ράδιο Κόσμος με μουσική. Και αύριο από τις 9 και λίγο μετά. Και πάλι μαζί σας μέχρι και το μεσημέρι. Πάντα από την R3 Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι, γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλάκια. Θα μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ζακίνθου από τις 6 το απόγευμα και μετά από τις συχνότητες του σταθμού και διαδικτυακά. Γεια και χαρά. Και να πούμε ότι υπήρξε κι άλλο τηλεφώνημα από φίλο ακροατή από την πόλη της Ζακίνθου ότι γίνεται ο κακός χαμός με τα ποντίκια, όχι μόνο στην οδό Κοκκίνη αλλά και στην οδό Τερτσέτη και την ευρύτερη περιοχή. Καταλάβατε που ζούμε. Γεια και χαρά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάστασης της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά ανέφερε είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίηση του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ, το δίκτυο ηλεκτροδότηση βρέθηκε σε διάστημα λίγο ωρών. Η Γερμανία, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γκλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσία στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ετζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκράνσουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή μας σχολική χρονιά των εκπαιδευτικών. Γιατί από την πρώτη του μήνα πήγαμε στα σχολιά μας, οπότε κάθε κατρεγάρι στον πάγκο του σιγά σιγά. Στις 11 θα έρθουν και τα παιδιά στα σχολεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι τελευταίοι που κάνουν διακοπές θα φύγουν να γυρίσουν σπίτι τους για να στείλουν τα παιδάκια του σχολείο. Καλλιτεχνικό καφενείο λοιπόν στην ΕΡΤ Ζακίνθου, στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά στο erteco.gr άμα επιλέξετε την ένδειξη Ζακίνθος και επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 26950-33022 για να μας πείτε τι σκέφτεστε. Επίσης στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Στην κονσόλα είναι ο Σταύρος Λιβέρης και ο Αλέξανδρος Λάσης, τη μουσική σήμερα επιλέγει η Άννα Καποδίστρια και θα μιλήσουμε για τους πειρατές. Πειρατές? Τους πειρατές της Καραϊβικής τους ξέρετε? Τους ξέρετε, να υποθέσω. Τους πειρατές του Αιγαίου, αυτούς τους ξέρετε? Και μάλιστα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει γράψει ο Ιούλιος Βέρνε ένα βιβλίο για τους πειρατές του Αιγαίου, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ο εξής. Στη μία και μοναδική γραβούρα που έχει ο Ιούλιος Βέρν μέσα στο έργο του, τι νομίζετε ότι δείχνει? Την πόλη της Ζακίνθου. Γιατί? Μα εμείς δεν είχαμε πειρατεία εδώ, μόνο οι άλλοι ήταν κακοί πειρατές και ερχόντουσαν και μας κάνανε επιθέσεις και εμείς οι καημένοι, το μόνο που κάναμε ήταν να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Είναι έτσι τα πράγματα? Είμαστε σίγουροι? Είμαστε καλά? Θα το δούμε σε λίγο.

Αλλά για να πάρουμε τα πράγματα στοιχειωδώς με χρονολογική σειρά, οι πρώτοι πειρατές που λιμένονται το Αιγαίο είναι η αδελφή Μπαρμπαρόσα, με καταγωγή από τη Μυτιλίνη, Έλληνες εξωμώτες, πρώτης ή δεύτερης γενιάς δεν είναι σίγουροι οι ιστορικοί. Το Μπαρμπαρόσα πάντως, που είναι το ψευδώνυμο, το παρατσούκλι μάλλον, που δίνουν οι Ισπανοί στον Αρούτζ Ρεΐς, επειδή ήταν κοκκινογέννης, σημαίνει ακριβώς αυτό, την κόκκινη γενιάδα. Οι αδελφοί Μπαρμπαρόσα λιμένονται το Αιγαίο γύρω στο 1500. Έχουν ορμητήριο τη Μυτιλίνη. Λίγο καιρό μετά όμως ο Αρούτζ στράφεται στη Δυτική Μεσόγειο και λέει λατή τις ακτές της Ιταλίας και της Βόρειας Αφρικής, ενώ ο Χαϊρεντίν παραμένει στο Αιγαίο και συνεχίζει στο Αιγαίο τις πειρατείες. Λίγο αργότερα ξανασυναντιούνται τα δύο αδελφάκια και συνεχίζουν με έδρα το Αλγέρι πια τις πειρατείες και μάλιστα ανακηρύττουν το Αλγέρι αναξάρτητο κράτος. Το 1518 πεθαίνει ο Αρούτζ και ο Χαϊραντίν παραχωρεί για διπλωματικούς λόγους το κράτος του στον Οθωμανό Σουλτάνο Σελίμ τον Πρώτο, κερδίζοντας έτσι την υποστήριξη της υψηλής πύλης. Το 1531 είναι πλέον παντοδύναμος, διαθέτει στόλο ούτε λίγο ούτε πολύ από 50 πλοία και διοικεί 3.000 γενίτσαρους. Το 1537 επιτίθεται στην Κέρκυρα, την Πολιορκή, καίει 140 χωριά, αρπάζει 1.200 κατοίκους και στη συνέχεια στρέφει την καταστροφική του μανία στους Παξούς, την Πάργα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Το Νοέμβριο του 1537 ερημώνει τα Κύθυρα, που παραμένουν ακατοίκητα μέχρι το 1544. Άρπαξε δηλαδή 4.800 κατοίκους από εκεί και μετά συνέχισε την πορεία του παραπέρα ο Γλυκούλης. Ουσιαστικά ο Μπαρμπαρόσα κατέλυσε την κυριαρχία των Βενετών στη θάλασσα και μετέτρεψε το Αιγαίο σε Οθωμανικό πέλαγος. Το 1538 ο Οθωμανικός στόλος υπό τη διοίκησή του αντιμετώπισε τις συνασπισμένες δυνάμεις της Ισπανίας, του Πάπα και της Βενετίας με επικεφαλή στον Αντρέα Ντόρια. Όμως για κάποιο περίεργο λόγο οι δύο στόλοι δεν εμπλακήκανε σε πραγματική ναυμαχία. Λίγο καιρό μετά ο Μπαρμπαρόσα αποσύρθηκε στη Λευκάδα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε κάνοντας αγαθοεργίες και κτίζοντας ευαγή ιδρύματα στην Κωνσταντινούπολη. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πειρατές στα Επτάνησα? Ποτέ.

διάδοχος του Χαϊρέντιν Μπαρμπαρόσα, ο Τουργκούτ Ρέις. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους ελάχιστους Τούρκους πειρατές που θα συναντήσουμε στο Αιγαίο. Αυτός ο καλός άνθρωπος ήταν στενός φίλος του Χαϊρέντιν Μπαρμπαρόσα. Κάνανε μαζί επιδρομές στις αλβανικές ακτές και στη Λευκάδα. Και αυτός κατευθύνθηκε και στο Χάνδακα της Κρήτης, ενώ παράλληλα συμμετείχε στη μάχη της Πρέβεζας. Το 1540 προήχθη σε ναύαρχο των Οθωμανών στην Ερυθρά Θάλασσα και έγινε λίγο αργότερα κυβερνήτης στη Τζέρμπα. Παράλληλα βέβαια συνέχιζε την καριέρα του ως πειρατής. Στα τέλη όμως του 1540 βρισκόταν στην Κορσική για να επισκευάσει τα πλοία του. Δέχτηκε επίθεση από τον Τζανετίνο Ντόρια, τον ανιψιό του ναυάρχου Αντρέα Ντόρια, και πιάστηκε αιχμάλωτος. Καταδικάστηκε να γίνει κοπηλάτη σε γαλέρα και για 4 ολόκληρα χρόνια κοπηλατούσε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές της Γένουας. Ο Μπαρμπαρόσα πρόσφερε πολλές φορές λίτρα για την απελευθέρωσή του, αλλά η απάντηση ήταν πάντοτε αρνητική. Το 1544, επιστρέφοντας από τη Γαλλία με 210 πλοία που είχε σταλεί από τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν για να ενισχύσει τον βασιλιά Φραγκίσκο της Γαλλίας στο πλαίσιο της Γαλλοτουρκικής Συμμαχίας ενάντια στην Ισπανία, κατευθύνθηκε στη Γένουα, την πολιόρκησε και απέτησε να του παραδώσουν τον Τουρκκούτ Ρέις. Έγιναν διαπραγματεύσεις και οι γενεάτες τελικά δέχτηκαν να τον απελευθερώσουν με αντάλλαγμα 3.500 χρυσά δουκάτα. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Ο Τουρκκούτ Ρέις μετά την απελευθέρωσή του ξεκίνησε σφοδρές επιδρομές κατά των Ιταλικών ακτών. Τους είχε και άχτη πλέον. Μετά το θάνατο του Χαϊρέντιν Μπαρμπαρόσα, τον όρισε ο Σουλτάνος αρχινάβαρχο της Μεσογείου, μπέι του Αλγεριού, και του ανατέθηκε να δημιουργήσει καινούριο στόλο. Τον Αύγουστο του 1551 κατέλαβε την Τρίπολη της Λεβίης, την οποία κατήχαν οι υπότες της Μάλτας, οι Ιωαννίτες υπότες δηλαδή, από το 1530. Για τις υπηρεσίες του, ο Σουλτάνος τον ονόμασε μπέι της Τρίπολης. Το 1565 συμμετείχε με 17 γαλέρες στην πολιορκία της Μάλτας. Όμως, ο διοικητής της εκστρατείας, ο Πιαλίπασα, δεν τον συμπαθούσε και δεν ακολουθούσε τις συμβουλές του, με αποτέλεσμα η πολιορκία της Μάλτας να αποτύχει. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Τουρκκούτ Ρέις τραυματίστηκε θανάσιμα από βλήμα κανονιού και άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 Ιουνίου 1565. Μετά τη λήξη της πολιορκίας, ο Ουλουτζαλί μετέφερε το άψυχο σώμα του Τουρκκούτ στην Τρίπολη, όπου θαύτηκε με τιμές.

Και Μαλ Ρέις, άλλος καλός κύριος. Αυτός έλαβε μέρος στο Βενετοτουρκικό πόλεμο. Παράλληλα βέβαια είχε πειρατική δράση στο Αιγαίο, λαϊλάτισε τη Σαρδινία, την Καλαβρία και τη Γένουα. Το 1505 έκανε επιδρομή στη Ρόδο και πολιόρκησε τους υπότες της Μάλτας. Λίγο αργότερα επιτέθηκε στην Κο, τη Σίμη, τη Λέρο, τη Μήλο, την Ίσυρο και την Τήλο. Είχε και έναν ανιψούλη, τον Πυρή Ρέις. Αυτός, εκτός από διαβόητος πειρατής, είναι και πολύ καλός χαρτογράφος. Επίσης, πολύ καλός αστρονόμος. Ένας μορφωμένος ποιητής, ένας κουλτουριάρης της εποχής του. Μετά το θάνατο του θείου του, συνεργάστηκε με τον Μπαρμπαρόσα στη Βόρεια Αφρική. Βέβαια, αυτό που τον έκανε διάσημο ήταν το χαρτογραφικό του έργο. Εκπώνησε 2 παγκόσμιους χάρτες, έναν το 1513 και έναν το 1518 και έναν αναλυτικό πορτολάνο της Μεσογείου που τον ονόμασε «Βιβλίο της Ναυσιπλοείας». Το 1547 προήχθησε ναύαρχο του Οθωμανικού στόλου και το 1549 ανακατέλαβε τον Άντεν από τους Πορτογάλους. Στη συνέχεια απέκτησε τα αξιώματα του ναυάρχου της Ινδίας και της Αιγύπτου. Γρήγορα όμως περιέπεσε σε δυσμένεια εξαιτίας των δολοπλοκιών της Οθωμανικής αυλής και πέθανε ξεχασμένος το 1554. Δεν ήταν πάντα η κατάληξη των πειρατών ευτυχής. Ρέις Κουρτογλου, όπου η λέξη Κουρτ στα τουρκικά σημαίνει λύκος. Άλλος φίλος του Μπαρμπαρόσα και των δύο Ρέις, που συνεργάστηκε μαζί τους σε πειρατικές επιχειρήσεις στη Δυτική Μεσόγειο συνήθως και κατά της Ρόδου, όπου αναχαιτίστηκε όμως από τους Ιωαννίτες υπότες, τη Σάνδρου που κατάφερε και την κατάστρεψε εχμαλωτίζοντας μεγάλο αριθμό κατοίκων και τη Χίο. Επίσης αργότερα στράφηκε στην Τυρινική θάλασσα και έκανε επιδρομές στη Σικελία, τη Σαρτινία, την Νότια Ιταλία και την Κορσική. Η χάρη του έφτασε μέχρι τα Βενετικά παράλια, τον κόλπο του Τάραντα, τη Σικελία, τα νερά της Κρήτης, την Τίνο και στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Τελικά κατέπλευσε στη Σάμο, καταδιώκοντας τα Βενετικά πλοία στην Κορώνη και στη Μήλο και στον Κάβο Μαλλιά. Όργωνε τις θάλασσες, εμποδίζοντας τον Βενετικό στόλο και τους χριστιανούς κουρσάρους, και τελικά το 1533 κατέληξε στη Ρόδο, από όπου χτυπούσε τα διερχόμενα πλοία σπέρνοντας τον δρόμο στο Αιγαίο. Στο νησί των Υποτών παρέμεινε μέχρι το θάνατό του το 1535. Και για να φτάσουμε τελικά σε κάποιον κύριο που εμείς εδώ στα Επτάνησα τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τον Ουλουτζαλί, ο οποίος γεννήθηκε το 1519 στην Καλαμβρία της Ιταλίας από Ιταλούς γονείς και το πραγματικό του όνομα ήταν Τζιοβάνι Διονίτζι Γκαλένι, Διονυσάκης, ο Ουλουτζαλής. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός. Ο μικρός Τζιοβάνι όμως συνελήφθη μια μέρα από τον Αλή Αχμέτ, έναν από τους καπετάνιους του Μπαρμπαρόσα, και ρίχτηκε στη γαλέρα του κοπηλά της. Ύστερα από μερικά χρόνια εξισλαμίστηκε, μετονομάστηκε σε Ουλουτζαλί και ακολούθησε τους Οθωμανούς κουσάρους. Γρήγορα διακρίθηκε για τις ικανότητές του ως ναυτικού και ως πειρατή φυσικά και κέρδισε τον τίτλο του Ρεΐς, δηλαδή του καπετάνιου. Συνεργάστηκε με τον Τουργκούτ Ρεΐς και το 1568 ανακηρύχθηκε Μπεϊλέρμπεϊς του Αλγερίου
και 2 χρόνια αργότερα κατέλαβε την Τίμιδα. Τα κέρδη του από την πειρατεία ήταν τόσο μεγάλα που κάποια στιγμή έφτασε να διαθέτει 1.800 σκλάβους. Αυτό είναι πρόβλημα ακόμα και να τους ταΐζεις, όπως καταλαβαίνετε. Από το 1570 ο Λουτζαλή άρχισε να κάνει τον πειρατή στο Αιγαίο, αλλά να πραγματοποιεί παράλληλα επιδρομές στα νησιά του Ιωνίου και την Κρήτη. Στην τελευταία προξένησε μεγάλες καταστροφές, καθώς έκαψε το Ρέθυμνο και 50 χωριά και λαϊλάτισε τις επαρχίες από Κορώνου και Χανίων, αρπάζοντας πλήθος σκλάβων. Κατόπιν επιτέθηκε στα Κύθυρα, στη Ζάκυθο και την Κέρκυρα, καταστρέφοντας και πυρπολώντας τα χωριά και συλλαμβάνοντας κατοίκους. Το 1571 ο Τούρκικος στόλος συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Αντρέα Ντόρια στην Ναύπακτο, η περίφημη ναυμαχία του Λέπαντο, σε μερικές μέρες από σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 1571 έγινε. Νικήθηκαν λοιπόν ο Τουρκικός στόλος από τις ενωμένες δυνάμεις του Αντρέα Ντόρια. Ο Λουτζαλή όμως κατόρθωσε να διασώσει τα πλοία του, να συγκεντρώσει τα μισοκατεστραμμένα οθωμανικά πλοία και να διαφύγει στην Κωνσταντινούπολη, παίρνοντας μαζί του και την αυαρχίδα των υποτών της Μάλτας. Ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του, ο Σουλτάνος τον προήγαγε σε αρχινάβαχο και μπεϊλέρμπεϊ των νησιών και του ανάθεσε την αναδιοργάνωση του τουρκικού στόλου. Πράγματι, τον αναδιοργάνωσε το στόλο ο Λουτζαλής, κατασκεύασε καινούργια πλοία, τα οποία ακολουθούσαν τα πρότυπα των βενετσιάνικων γαλέρων και έδωσε μεγάλη έμφαση στο να είναι τα πλοία του άρτια εξοπλισμένα. Το 1573 ηγήθηκε μιας επιτυχισμένης επίθεσης στα ιταλικά παράλια. Το 1574 έκανε επιδρομή στην Τινησία και την Τίμιδα και στη συνέχεια προχώρησε στο Μαρόκο, όπου έκτισε ένα οθωμανικό κάστρο απέναντι από τις ισπανικές ακτές. Το 1576 λαϊλάτισε την Καλαμβρία και επιστρέφοντας πίσω κατάφερε να καταπνίξει μια ανταρσία γενιτσάρων στην Αλγερία. Το 1584 πραγματοποίησε μια νικηφόρα εκστρατεία στην Κριμαία και το 85 κατέστειλε επαναστάσεις στη Συρία και το Λίβανο. Πέθανε 2 χρόνια αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές σε ένα τζαμί που πήρε το όνομά του. Και μια και θα ακούσουμε διάφορα για την ναυμαχία της Ναυπάκτου τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να πούμε το εξής. Ναι, ο Ηνωμένος Χριστιανικός Στόλος νίκησε στο Λέπαντο. Το θέμα είναι ότι επειδή το κάθε ένα από τα κράτη που συμμετείχε σε αυτή την ναυμαχία είχε τη δική του ατζέντα, ο στόλος ο κοινός διαλύθηκε μετά την ναυμαχία και μετά από κάνα 2 χρόνια οι Τούρκοι είχαν καταφέρει και είχαν ανασυνταχτεί. Κοινώς λίγα πράγματα χάσανε. Αυτό που μας έμεινε ήταν το να γιορτάζουμε τη νίκη.

Λοιπόν, αυτά από ισλαμιστές πειρατές. Για να δούμε τι γίνεται από χριστιανούς. John Ward, από τους σημαντικότερους Άγγλους πειρατές στο Αιγαίο. Γεννήθηκε το 1553 στη Νότια Αγγλία και αρχικά ήταν ψαράς. Κατά τη διάρκεια των πολέμων της Αγγλίας με την Ισπανία, κατατάχθηκε στον Εγγλέζικο στρατό και έλαβε μέρος της εκστρατείας της Αγγλίας στις Δυτικές Ινδίες. Η πρώτη του πειρατική επιχείρηση έγινε το 1604 και δεν ήταν επιτυχημένη. Κατόπιν όμως συγκέντρωσε πλήρωμα από εθελοντές των καπηλιών του λιμανιού και έβαλε πλώρη για τη Μεσόγειο. Σημειωτέων είναι μια εποχή που η πειρατεία στην Αγγλία έχει απαγορευτεί. Έτσι, όλοι οι Άγγλοι πειρατές στράφονται προς τη Μεσόγειο. Και έτσι το 1605 βρίσκουμε τον John Ward στην Τίνιδα, όπου έχει Τούρκο συνεργάτη, τον Καρά Οσμάν, τον Μαύρο Οσμάν δηλαδή, στις πειρατικές επιχειρήσεις. Ο Ward διδάσκει στους Τινήσιους την τέχνη της ιστιοπλοείας και τους μαθαίνει να χρησιμοποιούν ιστιοφόρα αντί για σκάφη με κουπιά. Και το 1607 εμφανίζεται σε ελληνικές θάλασσες, στα νερά της Πελοποννήσου και τις ακτές της Μικράς Ασίας, πραγματοποιώντας επιδρομές σε γαλλικά και βενετσιάνικα πλοία. Κάποια στιγμή μεταφέρει στην Τίνιδα λάφυρα αξίας 400.000 κορώνων, με αποτέλεσμα ο Μουσταφά να μεταβεί στην Αγγλία ειδικά για να διαμαρτυρηθεί εκ μέρους του Σουλτάνου για τις λαιλασίες που δέχονταν τα καράβια του από τα πειρατικά με αγγλική σημαία. Το 1608 βυθίζει ένα βενετσιάνικο πλοίο στο Ναβαρίνο και στη συνέχεια επιτίθεται σε ένα δεύτερο μαζί με τον επίσης Άγγλο πειρατή John Casten. Αυτό το πλοίο όμως ανήκε στο Βενετό Ναύαρχο Βενιέρ, ο οποίος καταδίωξε τον Κάστεν και τον σκότωσε έξω από τη Μεθόνη μαζί με άλλους 50 πειρατές. Στη συνέχεια ο Ward βλέπει ότι δεν τον παίρνουν αυτά τα νερά και στρέφεται προς την Κύπρο και την Αλεξάνδρεια. Λίγο αργότερα προσπαθεί να προσεγγίσει τον βασιλιά Ιάκωβο Στιούαρτ τον πρώτο της Αγγλίας για να επιστρέψει πίσω και του προσφέρει 40.000 λίρες για να τον πείσει ή, κάθεστε, 30 τόνους χρυσάφι του πρόσφερε. Αλλά ο Ιάκωβος ο πρώτος ανένδοτος. Του είπε ότι δεν μπορούσε να του επιτρέψει την επάνωδο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Βενετίας. Η Βενετία από την πλευρά της απέτησε πλήρη αποκατάσταση για τις ζημιές που είχε πάθει, με αποτέλεσμα η συμφωνία να αναβαγίσει. Και έτσι ο John Ward επέστρεψε στην Τίνιδα, όπου έζησε, όπως λένε οι ιστορικοί, σε ένα παλάτι με μεγάλη χλειδί, αλλάζοντας θρήσκευμα και υιοθετώντας τις συνήθειες των μουσουλμάνων. Πήρε το όνομα Ιουσούφ Ρεΐς και παντρεύτηκε μια Ιταλίδα. Ωστόσο, εξακολουθούσε να στέλνει χρήματα στην Αγγλίδα σύζυγό του. Διέθετε πειρατικό στόλο που αποτελούνταν από 14 ιστιοφόρα και έκανε τον πειρατή στη Δυτική και την Κεντρική Μεσόγειο, κουρσεύοντας ακόμη και τα αγγλικά πλοία. Βέβαια, αυτοί οι κακοί άνθρωποι δεν τον αφήσαν να γυρίσει σπίτι του. Πέθανε το 1622 ήρεμο στο κρεβάτι του σε ηλικία 70 ετών. Μακάρι και εμείς. Κορσικάνοι πειρατές. Τζόρτζιο Μαρία Βιτάλι. 1650. Φτάνει στη Βενετοκρατούμενη Τίνο με το πλοίο Λεπέτο και έχοντας το νησί ως βάση ξεκινάει τις πειρατικές εξορμήσεις και σε σύντομο διάστημα δημιουργεί δικό του στόλο που αποτελείται από 3 μεγάλα πολεμικά ιστιοφόρα και 11 μπριγκαντίνια.

Λέγαμε λοιπόν για τον Τζόρτζιο Μαρία Βιτάλι, ο οποίος απέκτησε τέτοια παντοδυναμία στο Αιγαίο που υποχρέωνε τα νησιά να του καταβάλουν κάθε χρόνο κεφαλικό φόρο, ενώ αποτελούσε μόνιμη πληγή για τους Οθωμανούς. Ο Κορσικανός πειρατής συνεργαζόταν με τους Βενετούς, στους οποίους κατά καιρούς πρόσφερε μερίδιο από τα πειρατικά του λάφυρα. Για την αφοσίωσή του στη Βενετία έλαβε τον τίτλο του Υπότη και απολάμβανε φυσικά την υποστήριξη των Βενετών στο Αιγαίο. Όσον αφορά τις σχέσεις του με τους Έλληνες, αυτές δεν ήταν πολύ καλές. Το 1658 ο Τούρκος Αρχινάβαρχος προσπάθησε να συλλάβει τον Τζόρτζιο Μαρία Βιτάλι μέσα στο λιμάνι Κολυμπήθρα της Τίνου. Δεν τα κατάφερε όμως. Το 1663 ο πειρατής συγκρούστηκε με 5 Οθωμανικές γαλέρες κοντά στο Βόλο και τους προξένησε μεγάλες ζημιές. Το 1664 στα νερά της Σκύρου επιτέθηκε σε 14 σαΐκες φορτωμένες με εμπόρευμα που έπλεαν από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη. Τις κατέλαβε και τις παρέδωσε όλες εκτός από 2 στους Βενετούς. Το 1667 βρισκόταν με τα καράβια του στα Μοσχονήσια απέναντι από τη Λέσβο. Ο αρχινάβαρχος ο Τούρκος αποφάσισε τότε να τον συλλάβει πάση θυσία. Με 36 τουρκικές γαλέρες και 6 μπαρμπαρέζικα πλοία από την Τρίπολη της Αφρικής έφτασε στα Μοσχονήσια, συνεπλάκη με τον Τζόρτζιο Μαρία Βιτάλι σε ναυμαχία και η ναυμαχία αυτή κράτησε 6 ολόκληρες ώρες. Ο Κορσικανός πειρατής σκοτώθηκε και τα πλοία του καταλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά την πειρατική του δράση τη συνέχισε ο ανιψιός του Άντζελο Μαρία Βιτάλι, που επίσης αναδείχτηκε σε δεινό πειρατή και τουρκοφάγο. Ξεκίνησε την πειρατική του δράση το 1666 στη Μύκονο και σε αντίθεση με το θείο του ανέπτυξε πολύ καλές σχέσεις με τους Έλληνες. Σύμφωνα με τα αρχεία της εποχής, υπενικίαζε τα πλοία του σε Ρωμιούς και σκλαβούνους ναυτικούς, πειρατές δηλαδή, με τη συμφωνία να του παραδίδουν ποσοστό της πειρατικής τους λίας. Εκτός αυτού, διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με την Καθολική Εκκλησία, στην οποία έκανε σημαντικές δωρεές. Ουγκό ντε Κρεβελιέ, πειρατής του Αιγαίου και υπότης της Μάλτας. Γάλλος αυτός, γεννήθηκε στην Προβεγγία, αλλά έδρασε στις ελληνικές θάλασσες το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, από το 1650 δηλαδή και μετά. Εκείνη την εποχή που κάνει αυτός την πειρατική του καριέρα, η πειρατεία είναι πάρα πολύ διαδεδημένη.

διαδεδομένη. Έτσι φτιάχνει ένα μικρό πειρατικό στόλο και το 1666 εμφανίζεται στο Αιγαίο και δρά για 14 ολόκληρα χρόνια με έδρα του την Αμοργό. Επιβάλλει φορολογία στους κατοίκους των Κυκλάδων της Αίγινας και της Αθήνας με αντάλλαγμα να μην τους παρενοχλεί με επιδρομές. Προσπάθησε να γίνει κύριος της Πελοποννήσου με την υποστήριξη των Μανιατών, κυρίως του Κοσμά Γερακάρη, αλλά δεν τα κατάφερε. Στράφηκε εναντίον της Νάξου, της Άνδρου και της Τήλου. Το 1676 κούρσεψε τη Σάμο, λαιλάτισε τη Λέσβο και το 1678 κατέστρεψε τη Σαντορίνη. Αλλά επειδή η Θεία Δίκη υπάρχει, βρήκε άδοξο θάνατο. Μια μέρα διαπληκτίστηκε με έναν Οθωμανό υπηρέτη του και τον χαστούκησε. Ο νεαρός ναύτης πήρε βαριά την προσβολή και αποφάσισε να τον εκδικηθεί. Τη νύχτα έβαλε φωτιά στην πυρηνική και ανατείναξε το πλοίο μαζί με τον Κρεβελιέ και το πληρωμά του. Μέχρι και Ολλανδούς πειρατές είχαμε στο Αιγαίο. Ο Γιάν Γιανσούν γεννήθηκε το 1570 στο Χάρλεμ της Ολλανδίας και άρχισε τη δράση του χτυπώντας ισπανικά πλοία κατά τη διάρκεια του 80ετούς πολέμου. Σύντομα κατέφυγε στις ακτές της Αφρικής προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυνηγούσε τα ισπανικά πλοία χρησιμοποιώντας την Ολλανδική σημαία, ενώ όταν πραγματοποιούσε επιθέσεις σε πλοία άλλης εθνικότητας, ύψωνε την ημισέλινο. Ήτανε μεγάλος αλτήριος κι αυτός. Το 1618 πιάστηκε εχμάλωτος από πειρατές της Μπαρμπαριάς στα Κανάρια νησιά και μεταφέρθηκε σκλάβος στην Αλγερία. Εξισλαμίστηκε και ακολούθησε τον περίφημο κορσάρο Σουλεϊμάν Ρέις, που ήταν επίσης εξισλαμισμένος Ολλανδός, ενώ συνεργάστηκε στενά και με τον Σάιμον Ντε Ντανσέρ. Επειδή όμως η Αλγερία είχε συνάψει ειρήνη με αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και δεν πρόσφερε ασφάλεια στις πειρατικές δοσοληψίες, κατέφυγε στο λιμάνι του Σαλέ στο Μαρόκο, από όπου συνέχισε τη δράση του. Ο Σουλτάνος του Μαρόκου είχε πλουτίσει από την πειρατεία και μετά την άφιξη του Γιάν Γιανσούν, οι πειρατές αποφάσισαν να το ανακηρύξουν ανεξάρτητο κράτος, διοικούμενο από 14 πειρατές και έναν εκλεγμένο πρόεδρο των πειρατών, Δημοκρατία οι πειρατές, που φυσικά ήταν αρχηγός του πειρατικού στόλου. Ο πρώτος πρόεδρος αφού του πειρατικού κράτους ήταν ο Γιάν Γιανσούν. Ο Σουλτάνος του Μαρόκου προσπάθησε να ανακαταλάβει το λιμάνι, αλλά χωρίς επιτυχία, και τελικά αναγνώρισε την αυτονομία του. Ο Γιανσούν, με αλλαγμένο το όνομά του σε Μουράτ Ρέις, παντρεύτηκε μια γυναίκα με βερβέρικη καταγωγή και έκανε πολλά παιδιά. Και έζησε αυτός καλά και εμείς καλύτερα, με πολλές πειρατικές επιδρομές. Γάλλοι ήταν και οι αδελφοί Μαξιμιλιέν και Γκαμπριέλ Ντε Τεμερικούρτ, οι οποίοι κατάγονταν από τη Βόρεια Γαλλία και ήταν και αυτοί υπότες της Μάλτας. Εξόπλισαν ένα δικό τους πλοίο και έκαναν επιχειρήσεις σε όλο τον Αιγαίο. Το 1665 επιτέθηκαν σε μια τουρκική νιοπομπή που πήγαινε από την Κωνσταντινούπολη στην Αίγυπτο και μετά από τη συμπλοκή έγιναν κύριοι 4 πλοίων. Και μάλιστα ο Τεμερικούρτ κατά παραλίγο να συλλάβει τον Χάν των Τατάρων που έπλεε από τη Ρόδο στην Κωνσταντινούπολη. Ερώτηση κρίσας, λέει, τι δουλειά είχε ο Χάν των Τατάρων από το βάθη της Ανατολίας στην Κίνα, στη Ρόδο? Όποιος μου απαντήσει θα του πάρω σοκολάτα. Και Αλόνζο Ντε Κοντεράς, Ισπανός ποιητής,
των αρχών του 17ου αιώνα. Πρωτοεμφανίστηκε στις ελληνικές θάλασσες στα 14 του χρόνια, έχοντας εγκαταλείψει στη Μαδρίτη την πολυμελή του οικογένεια. Γιατί είχε ήδη ένα φόνο στο ενεργητικό του, για τον οποίο δικάστηκε και εξορίστηκε. Είναι αυτό που λένε, ο καλύτερος είχε σκοτώσει τη μανούλα. Μπήκε στο πλήρωμα του αντιβασιλέα της Σικελίας και έλαβε μέρος σε πειρατικές επιθέσεις κατά του Μοριά, της Καραμανίας, της Αλεξανδρέτας και της Συρίας. Η Καραμανία είναι στα βάθη της Μικράς Ασίας. Τι κάνανε? Παρκάρανε το πλοίο στα παράλια και παίρνανε δρόμο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ο Αλόνζο ντε Κοντρεράς απέκτησε εξαιρετική γνώση του αρχιπελάγους και εξελίχθηκε σε περίφημο ναυτικό και πειρατή. Αντίθετα από τους υπότες της Μάλτας, ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου, στους οποίους πουλούσε τη λία του, αλλά και τους βοηθούσε κατά καιρούς. Χαρακτηριστικό για τις σχέσεις του με το ελληνικό στοιχείο είναι ένα περιστατικό που συνέβη στην Αστυπάλαια το 1602. Ένας χριστιανός πειρατής, ονόματι Τζιάκομο Πανάρο, είχε απαγάγει τον παπά του νησιού και απαιτούσε από τους κατοίκους 2.000 τσεκίνια για να τον ελευθερώσει. Ο Κοντρέρας εντόπισε τον πειρατή σε μια γειτονική νησίδα, ελευθέρωσε τον παπά, κατέλαβε τη φρεγάτα του Πανάρο, παίρνοντας το πλήρωμα στο δικό του πλοίο και τον εγκατέλειψε στο νησί. Στη συνέχεια πήγε στους Φούρνους για να μοιραστεί τη λία με τους συντρόφους του. Εκεί όμως τον έφτασε ο Σουλεϊμάν της Κατάνης, μπέης της Χίου, και τον καταδίωξε με 2 γαλέρες. Ο Κοντεράς σώθηκε διαφεύγοντας μέσω Ικαρίας και Μυκόνου. Και συνέχισε να κάνει επιδρομές στα παράλια της Μικράς Ασίας, χτυπώντας κυρίως τα τουρκικά πλοία που διέσχιζαν το Αιγαίο. Στο Πόρτο Κάγιο συνεπλάκη με τους Μανιάτες εξαιτίας μιας αγοραπολισίας σταριού που είχαν συμφωνήσει. Τη νύχτα εκείνη έκοψαν τους κάβους του καραβιού του και έκλεψαν το στάρι. Ο Κοντέρας πιάστηκε στα χέρια με τους ληστές και μετά από άγριο ξυλοδαρμό εισέπραξε το συμφωνημένο ποσό και έφυγε από τη Μάνη. Το 1604 εμφανίστηκε στα νερά της Θεσσαλονίκης και εχμαλώτησε έναν Εβραίο φοροεισπράκτορα που ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των ετήσιων φόρων των Εβραίων της πόλης για το Σουλτάνο. Φεύγοντας, άρπαξε επίσης από τις Ινούσες την Ουγγαρέζα Μετρέσα του Μπέι της Χίου. Η πειρατική του δράση στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο, άλλωστε μαζί με τους υπότες της Μάλτας, άλλωστε μαζί με τον βασιλιά της Σικελίας και ενίοτε ως ανεξάρτητος πειρατής, έμεινε θρυλική. Το 1630 παράτησε τη θάλασσα και έγραψε τα απομνημονεύματά του, που αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πηγές πληροφοριών για την πειρατεία εκείνης της εποχής. Ένα έργο που διακρίνεται για τη γλαφυρότητα της γραφής και περιέχει λεπτομερείς περιγραφές της καθημερινής ζωής στα νησιά του Αιγαίου. Πέθανε το 1633, έχοντας ζήσει ειρηνικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Όπως πιθανόν παρατηρήσατε, αυτό που ευσχήμως απέφυγα να κάνω ήταν να μιλήσω για Έλληνες πειρατές και ακόμα περισσότερο για επτανήσιους πειρατές. Αλλά μην ανησυχείτε, στην επόμενη εκπομπή θα τους ξομπλιάσουμε κι αυτούς, αλλιώς τι κουτσομπολιό θα κάναμε. Για σήμερα αυτό που έχω να πω έτσι ως μισεδάκι είναι ότι να σας θυμίσω μάλλον ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει επώνυμο Σαρακίνης, καμία σχέση με τους Σαρακινούς, τυχαίο ήτανε, χωριό Σαρακινάδο, και αυτό καμία σχέση με τους Σαρακινούς και είναι απολύτως τυχαίο, και επίσης ότι τη βίλα της οικογενείας Λούτζι το 19ο αιώνα την λέγανε Σαρακίνα. Όλα αυτά προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν μας λένε ότι εδώ έχουμε σχέση με τους πειρατές. Δεν είχαμε καμία. Το τρομακτικό δε είναι ότι αν ψάξεις το ζόρι να βρεις τη λέξη πειρατής ή τη λέξη κουρσάρος συνδεδεμένη με όνομα ανθρώπου, στην κυριολεξία δεν θα βρεις κανένα. Λέει κάτι γενικά και αόριστα για τους πειρατές που λιμένονται τη Μεσόγειο. Σε άλλο λίμα λέει κάτι άλλα γενικά και αόριστα για τους κουρσάρους που λιμένονται τη Μεσόγειο. Αλλά όνομα δεν υπάρχει κανένας κουρσάρου, ούτε καν τον Ολουτζαλή δεν αναφέρει. Και σίγουρα και προφανώς δεν ενδιαφέρει κανέναν επτανήσιο κουρσάρο, κανέναν επτανήσιο πειρατή και ακόμα περισσότερο κανέναν ζακυνθινό πειρατή. Είχαμε πειρατές στη Ζάκυνθο. Ιδού η απορία. Αλλά γι' αυτό θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε όμορφα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκη, το κατόφλι της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συλληφθεί, συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά η 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνδικών του εν λόγω περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία Πέννη Κονιτσιώτη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονιτσιώτη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Μία υπόθεση η οποία σοκάρει θα λέγαμε και ίσως ξυπνά και μνήμες από γυναικοκτονίες, ζευγάρια τα οποία μαλώνουν και τα οποία καταλήγουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Τι θα πρέπει να προσέχουμε?
2: Ξέρετε, είναι δυστυχώς ένα κύμα μιας πορείας τέτοιας απέναντι προς τις γυναίκες αυτή τη στιγμή, το οποίο προκαλεί θλιβερά συναισθήματα και νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσους ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταχάσει το νομικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μια απόπειρα θεμοκτανίες εδώ πέρα, όπως προβλέπετε, όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίεξη, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, δεν υποεπήρε, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτησή σας, το σκέλος αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα είτε και την τελεσμένη.
0: Mm-hmm.
2: Ανθρωποκτονία που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει εξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραία μορφή. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, μην. Είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η στάση αυτή, η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, γυναίκες όταν εμπλέκονται, ή τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός, όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
0: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
2: Είναι red flags, όπως λέτε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση ότι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, στο να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική, εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλι από μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρεμβλέπουμε. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Αυτό επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι η σύντροφος, και στην πορεία όταν κάπου που διολυθέρει κατά τη δική του άποψη αυτό εκδηλώνει πλέον και σωματική βία. Άρα κατά πάσα πιθανότητα αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουμε λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο, που υπάρχουν δωρεάν σεμινάρια τέτοια και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Last, που είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ασχολείται με την έφυξη βία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα red flags πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή, απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού του νου και της έλλειψης οριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες.
0: Ναι.
2: Καλό είναι. Γιατί
0: και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
2: ευχαριστώ. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά. Και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το δίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι στην Λούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ναι, ένα παιδάκι, ένα αγόρι τριών ετών.
0: Ένα αγοράκι τριών χρονών, ναι, έχετε, ναι, έχεις ναι, δίκιο. Ναι. Ναι.
3: Γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μπαίνουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο, για να μην, για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η συλληπόθημη κατάσταση. Οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θεράποντες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα δακτυλική θεραπείας Πέδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά mm-hmm. και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου του Εισαγγελέα Εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Τσοζότη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου το περασμένο Ιανουάριο, 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι στην απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνο Τζορτζιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του εδώ και πολύ καιρό πριν να συμβεί το ατύχημα, το δυστύχημα, με συγχωρείτε, ενώ παράλληλα και ενώ σου ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένη από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζορτζιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά τη Σύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Συνεγερμό σήμερα, το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική αυτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βύθιση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύφνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Στο επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλικό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος ρύπανσης θαλάσσιας περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγεί το χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φτάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις 3 χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά. που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγιά, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε και άλλες διασώσεις νωρίτερα σε Καλούς, Λιμένες και Ιεράπετρα σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην Ηπειρωτική Κρήτη. Συνολικά πάντως από τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
4: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα ΙΓΕΑ, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η Βίκη, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετούς ηλικιωμένους, αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιδής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Επίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Σε καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεφρού του κυρίου Χαράρεπου Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Τη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κ. Γεωργιάδη στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που όλα δείχνουν πως, στο νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του Νομού Ροδότης που πρόσφατα ανακαινίστηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς που έρχονται στη Ροδότη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του Εκλειπώντος Δημάρχου Δημήτρη Καρίδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών, ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων, καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρύδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φούρνων, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικία, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Το από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί, αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την Έρτορα Εστιάδας είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
7: Όχι, Δίκη μου, είπα όχι. Και εγώ. Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο δίαυλος, ο καινούριος δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία, με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από 2 χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραλιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε έτσι εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη σχέση τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπεδάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού, έτσι που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν δηλαδή, το σπιτικό τους προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρθη Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη, από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέρριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις του περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά στο φράγμα, όπως λέμε, δίπλα σε έναν χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γυτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή η δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώων και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρω της Κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και ταυτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγετικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν διέκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του, βρήκαν τρία κυνηγετικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου και βέβαια η αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προδοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί οι αρχές. Την προανάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Στο Αγρίνιο είχαμε, στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων, όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως δεν είναι τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις τόσο στα προβλήματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, όσο και όσον αφορά την αγορά του προϊόντος και την προώθησή του στην καλύτερη δυνατή τιμή. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Λεχενών να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό τιμής για το καλαμπόκι, καθώς η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές της Ηλίας, αλλά κινείται, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς να πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στις κατατόπους διευθύνσεις της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη ως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή των παραγωγών στα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν τη διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων, όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κλινιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ο κύριος Πολίζος, η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού, στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση υπέ του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακεράχη και το Πουρί, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κύριος Πολίδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο πρώτο, το τρίτο και το ένατο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολίδης, είναι απαράδεκτο. Οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων λοιπόν κάλυψε περίπου 70 με 75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από 100 των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται

0: στη μία μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η περιφερειακή διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτό είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το προεδρικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στη Χίο έχει προχωρήσει η εικόνα τμήματων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βραντάδου και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή είναι η κύρια γονεί που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονέων και Συλλόγου Δασκάλων και Νοικιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική, όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ένα τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ένα τμήμα στα νοικιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση, πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τι συστάσεις θα κρατήσει από την πλευρά της περιφερειακής διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες στους Φιλίππους, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπηργείου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλης, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλης και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλας και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών Δική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας

0: που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολιετή κρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης, υπάρχει ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία και έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.314 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Συμβητής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Νίκας, επισημένοντας ότι η πολιετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια των αυτοθετικών ομίλων της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ με τη σημερινή του μορφή ιδρύθηκε το 1935 στην Κέρκυρα, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή αυτοθετικά δρόμενα με πολλές διακρίσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους 50 μέρες. Η κυβέρνηση παίζει μαζί μας. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ πιο δύσκολη και χειρότερη από ό,τι ήταν τον περασμένο χειμώνα. Και είναι ένα τελευταίο καμπανάκι που χτυπάμε στην κυβέρνηση ότι αν θέλει να υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να σκύψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και να δώσει ουσιαστικές και πραγματικές λύσεις αυτά. Είναι πανελλαδικό το συλλαλητήριο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πανελλαδική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν από πολλές περιοχές της χώρας αντιπρόσωποι. Όλοι ήταν σύμφωνοι με το να γίνει ένα συλλαλητήριο, γιατί όλες οι περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό όνομα. Ανακαλλιέργεια εννοώ. Πώς θα πληρωθούμε στις 30 Εντεκάτου, όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔΕ? Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι 2 δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα απέμειναν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν είναι. Όχι, είναι αδύνατο να γίνει. Δεν προλαβαίνεις με κανένα, όπως και να τα βάλεις κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσεις για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τις 30 Εντεκάτου. Παρά αυτά, υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι, οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιές υποχρεώσεις. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μας που έγινε, μας έδωσαν επιτέλους μια αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον ΠΕΚΙΠΕ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
0: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Θεριού, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ρών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκτήση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται. Οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο καφενείο, το κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες, ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΠ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Πριτανικές Αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκρισή του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε δύο περιόδους, από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για την επιχορήγηση άδειας παράστασης για δύο μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη άδεια. Ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασφοβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου. Κάμπικ, περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει. Έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι Βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνή σκηνική προσέγγιση στι Βάκχε του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στι 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ τη Βουλγαρία, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδο και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει την τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στην έκσταση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ενώ βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι με στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνφ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνφ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϋπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο τον Αδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Ένων στο Φαλερικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Πανθρακοποίησης των Νήσων. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
0: Radio 105,8.
7: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Παργουαϊνών στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
8: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ, 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην γραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
7: Και αναμένουμε φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα είχε ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
7: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
10: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
7: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
11: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη κληθής, να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
7: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
13: ναι,
12: από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει, και
13: θα
12: από
13: πούμε και αυτά
12: το
13: μετά.
12: Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
7: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία βάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν ώψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, που θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζου, αν μας ακούει. Ευγενία.
14: Βεβαίως ακούω, να καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στους συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σουκαλάς, απαντά στον κύριο Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα τον εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
7: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις στροφές και το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα φυσικά φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
14: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη». Στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση τώρα και ολοκληρώνω με αυτό, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
7: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
14: όπου εξέφρασε τον Ανέ την στήριξη του κόμματος στον δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίηση, τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα τον κύριο Κουτσούμπας πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
7: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή, το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην σαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30
15: μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, να το δούμε, και όλα θα κρυθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
7: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
15: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο ακροατήριο της ομιλίας το Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
15: Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
7: Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενας Σακρίτα για την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Η κόντρα κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρίτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρίτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή, γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου, και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοταχικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για την Προεδρία, για το Προεδρείο της Βουλή. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και δεοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εξήγησε πως κατά το κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών, που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
7: Επομένως, μένει κενή τώρα η θέση.
16: Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχής, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια, εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουβωνής, για μια ακόμη φορά, υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Δονής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
7: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, η συζήτηση, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λογογιάδες συναξίας στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
17: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
18: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου της Βουλής.
7: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου-Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δολοφθορά σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η Ευρώπη? Ευρωπαϊκή απάντηση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Wicklow. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι, συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
7: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
20: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μετσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
7: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίκλο της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για το τι, για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου, θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
21: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος
7: Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
21: Έλεγα λοιπόν,
7: τώρα,
21: τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην οδοκορυφή του Οργανισμού Στρατιώτες Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπαράξει τα δικαιώματά της. Και συνόψησε λέγοντας: η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαθασμένο δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει, και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
7: Με να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
21: Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3 και 4 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε, από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος, είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτεροι επιχειρούν, 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που, αν θυμόμαστε, την Κυριακή είχε αποπλέξει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο τζετ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αυτοκτιζόταν. Mm-hmm.
7: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόουνς έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με ντρόνς βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Mm-hmm. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, mm-hmm. λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικά διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
7: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
21: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρησιμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι Γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
7: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
21: Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση, και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε, είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό στη Λειψία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω
1: Επίσης, ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες στο Μπραντεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπραντεμβούργο, που αποτράπηκε. Ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
7: είχαμε
1: πρωί
7: είχαμε και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
1: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Augsburg είναι κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται, οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
7: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
1: Προς το παρόν δεν συνδέεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
7: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
1: Προς το παρόν δεν συνδέεται.

0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400, θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
0: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας για τις εξέλιξη. Είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
2: Μεσημέρι, για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάμε της Καρίστου, επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Καρίστο, ένα μένεται σε βίτυπο το σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, υπάρχει αισιοδοξία.
0: Είχε δοθεί και εντολή εκένωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
2: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για στην περιοχή κάδικη ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω παραλιακής οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική και εδώ μεγάλη κινητοποίηση. 42 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομάντων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Πολύ μεγάλη δύναμη.
2: Υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
0: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο.

0: που πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργη τηλεπικοινωνιών, οι μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών, και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεων των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα, για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς. Ανάμεσά τους, 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν. Ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα, προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβη σε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του, και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι 2 σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, υπήκοος Φιλιππίνων.
0: Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παρόχους να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι ποιος είναι τη λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι είναι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολύ κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να πωλείται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
0: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αγγλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υδρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις: η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του diesel σε όλη τη χώρα και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
0: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει η μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Χώλης Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
4: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για την ανάπτυξη του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστορία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε, 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Θάμου με τις δικές του πληροφορίες.
5: προανακριτικά ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος ούτε ο 38χρονος Γερμανίδα σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δειλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, στη συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως πριν από περίπου ένα χρόνο, ο μεγάλος της γιος, ηλικίας 12 ετών σήμερα, είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
0: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
6: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
7: Ναι.
6: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτήν την κατηγορία κάποια στιγμή το 2020. Για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
9: Ακριβώς. Είναι μας τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, είναι τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα τα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε, μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες θα δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζώο Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουναΐο, ο ΠΑΟΚ το Γιάκιτς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδόσφαιρο. Πολύ γρήγορα λέω, Νέστος Χρυσοπόλης ΑΕΚ. Κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικό τρομάτς της βραδιάς, Πανθραϊκός Ατρόμητος και ΠΑΟ Κόφι το βράδυ 14, είναι τα πρώτα μάτς για το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς, με την αθλητική ενημέρωση.
8: Ο καιρός.
0: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι ανέμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια, τους 30 με 33 βαθμούς, και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρό.
7: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

Ένα τραγούδι σταθμός για τη γαλλόφωνη μουσική σκηνή του Κεμπέκ από τον Ζαν Λελούπ και το 1996. I lost my baby, βεβαίως, για το καλό ορίσμα στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας και βεβαίως από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Όλες οι εκπομπές live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Kevin Morby στον αέρα μας. Νέο άλμπουμ και ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο Javelin. Καλησπέρα και πάλι.

από το άλμπουμ με διασκευές σε κομμάτια που αγαπά ο Γάλλος Kid Loco, το Born in the 60s που κυκλοφόρησε το 2022. Ακούσαμε το Suspicious Minds σε μια ερμηνεία πολύ μακριά από αυτή του Elvis βεβαίως. Ένα κομμάτι που είχαν διασκευάσει και οι Fine Young Cannibals, οι οποίοι και ακολουθούν με το I'm not the man I used to be.

Ο Γάλλος Μπέντζαμιν Έψετσι φρεσκάρει τον ήχο της γαλλικής hip-hop σκηνής με τη μελωδική τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ. Ακούσαμε το κομμάτι Reminiscence. Και από τη Γαλλία να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί συνέχεια να ακούσουμε έτσι ένα από τα διαμάντια των Heavy. Από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ του 2007 ακούμε Easier.

Ζεστή, αισθησιακή και χαρακτηριστικά ήρεμη, σαν ντε βεβαίως σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της από το άλμπουμ Stronger Than Pride του 1987, Paradise βεβαίως. Soul με disco funk στοιχεία εδώ από τη Βραζιλία και από το 1976 με τη Μαΐα. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Σύνδεση σε λιγάκι με το Earth News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο, μακριά από σπίτια. Μένεται η πυρκαγιά στον Ελαιόν Αθηβών, κοντά στο Χιτά. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Καρίστου. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Θεατρούπολης να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων. Στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ το επενδυτικό πρόγραμμα για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει κενή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρών. Νέα μεγάλη ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη ερευνούν οι αρχές. Άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου 500.000 ευρώ από λογαριασμούς μεγάλου δήμου του νησιού, διοχετεύοντας τα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων. Η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Έτσι με μια απόδραση στην Κορσική και συγκεκριμένα στην πόλη Πορτοβέκιο με τον ταλαντούχο και πολύ βραβευμένο της γαλλικής σκηνής, τον Ζουλιάν Ντορέ. Σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, 36 λεπτά μετά τις 3 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και από το Πορτοβέκιο στο Buenos Aires με τον Santiago Moraes και το κομμάτι του Los Halcones. Καλησπέρα σε όλους.

Los Halcones, ο Santiago Moraes από το 2024 μας ήρθε αυτό. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, 1995. Πάμε να συναντήσουμε την cult Βρετανίδα δημιουργό της spoken word και new wave μουσικής. Ιαν Κλάρκ εδώ τραγουδά για έναν καύσωνα που έκαψε τα πάντα.

0: από τα πιο ωραία κομμάτια που υπάρχουν στο νέο άλμπουμ του Πρώτο Ζή που μόλις κυκλοφόρησε, το Art of Acceptance, ήταν το Something I Said. Και ένα από τα πιο δυναμικά αλλά και κοινωνικά φορτισμένα κομμάτια της Άγιο, εδώ συναντά τον γαλλικό hip hop ακτιβισμό του Ιουσούφα και μαζί τραγουδούν το Fire.
1: Elle vient pas foutre le feu, elle vient déclarer sa flamme.

υπέροχο το σίγγλ που κυκλοφόρησε μέσα σε αυτή τη χρονιά ο Δημήτρης, κριτικός ή αλλιώς MCD, Paper Crown ο τίτλος του, και στα φωνητικά ήταν η Ζωέ Μορέτη. Πάμε σιγά σιγά για το φινάλι της σημερινής εκπομπής, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Ήταν η Λουκία Σούπουλη τις προηγούμενες δύο ώρες στα λόγια και τις μουσικές. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Σε πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου να αναλάβει για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τη Μαντόνα από το τελευταίο της άλμπουμ, εδώ με το μελαγχολικό θέμα στο πιάνο του Ερίκ Σατί από το κλασικό έργο Νοσχέν. Κάνει τη δική της εξομολόγηση με το κομμάτι Betrayal. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

λέμε τώρα, και Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο στο ξεκίνημα της εκπομπής. 5 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο. Erteco.gr. Μας ακούτε, μας βρίσκεται και στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και live, αλλά και on demand, όποτε θέλετε, ό,τι αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Crecen las flores.

Αυτό ήταν το Porvenir, Sotto Major, και λίγο πριν αυτή η πολύ ωραία ιστορία στην οποία αναφερόμασταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Le Petit Pêcheur από την Manon Liza, μια ιστορία από την Γαλλία που λέει στην πραγματικότητα αυτό που εμείς ξέρουμε ως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας, Κόσμος 936 ο άλλος τρόπος στα social media και φυσικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα δώσετε το στίγμα στο απόγευμα της

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Seasons και Photo Viva, παλιό, πάνω από 20, 24 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Θυμάστε χθες που λέγαμε ότι έρχεται το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, η 49η διοργάνωσή του τις επόμενες ημέρες. 6 Σεπτεμβρίου σηκώνει η αυλαία αυτό το καθιερωμένο φεστιβάλ. Και σήμερα στο lifeo.gr ο Χρήστος Παρίδης φιλοξενεί τη συνέντευξη του Γιώργου Αγγελόπουλου, που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας μόλις 1,5 χρόνο πριν, μετά από μια σύντομη κρίση που προέκυψε όταν ο προηγούμενος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ κατήγγειλε την αναχρονιστική στάση του Δήμου της Δράμας απέναντι στις θεματικές των διαγωνιζόμενων ταινιών, ένα ποσοστό των οποίων αφορούσε θέματα φύλου και συμπερίληψης. Και έχοντας λοιπόν μια σημαντική παρουσία στον κινηματογραφικό χώρο ως κινηματογραφιστής ο ίδιος, σεναριογράφος, αλλά και έχοντας εργαστεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, γράφει ο Χρήστος Παρίδης ότι αποδείχθηκε η ιδανική επιλογή για να αναλάβει τον δύσκολο αυτόν ρόλο, και μάλιστα πυροσβεστικά. Και μιλάει λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη για όλα με την ειλικρινιά του ο Γιώργος Αγγελόπουλος, και έχει και κάτι πολύ ενδιαφέρον που διαβάζει κανείς. Στην ερώτηση αν οι νέοι και οι νέες έχουν κινηματογραφική παιδεία ή ξέρουν την εικόνα από το TikTok, ο ίδιος απαντάει πως η αλήθεια είναι ότι η εικόνα έχει αποκτήσει άλλη σημασία για τις νεότερες γενιές. Μπορεί πολλοί να μην γνωρίζουν την ιστορία του κινηματογράφου ή να μην έχουν δει ταινίες, σταθμούς από μεγάλους σκηνοθέτες. Είναι αυτό ανασταλτικό, λέει, για τη δημιουργία μιας ωραίας ταινίας? Μάλλον όχι. Το να γνωρίσουν αυτούς τους σκηνοθέτες και το έργο τους θα τους βοηθούσε να κάνουν ακόμη καλύτερες ταινίες. Μάλλον ναι, απαντάει σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τους σινεφίλ και όχι μόνο για όσους αγαπούν τις ταινίες μικρού μήκους. Έχει νόημα να διαβάσετε αυτή την συνέντευξη, αυτή τη συζήτηση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Και ο τίτλος της έχει επίσης ενδιαφέρον, καθώς λέει «Έχουμε γίνει ανέστητοι με όσα βλέπουμε».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στον Μύτικα Θιβών. Επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλο ο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΕΘΑ. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Εροδιός προς την Κάριστο. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στο ζευγάρι για το θάνατο του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την πλατεία νερού στο Φάλιρο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα, είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους, ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής, δήλωσε η Έλενα Ακρίτα, που δεν εξελέγει στη θέση Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου. Δύο υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, απογευματάκι Τετάρτης. 39 λεπτά δείχνει το ρολόι μετά από τις 4 για την ακρίβεια. Και κοιτάζω λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί έχω την αίσθηση πως οι περισσότεροι είμαστε πλέον πίσω και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Οπότε αν είστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, υπομονή χρειάζεται, ειδικά αν κινείστε στον Κηφισό, στην Κηφισίας φυσικά, στην περιφερειακή εκεί, στην περιφερειακή Ημιτού, στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου έχει αρκετή κίνηση, κόκκινος είναι ο χάρτης, σε διάφορα σημεία στη Βουλιαγμένη είναι πιο πυκνή η ροή και επίσης στο κέντρο της πόλης αρκετά κόκκινος ο χάρτης με κίνηση αυξημένη αυτή την ώρα, οπότε χρειάζεται να έχετε εξοπλιστεί με αρκετή υπομονή. Υποθέτω, έχοντας επιστρέψει κιόλας από τις διακοπές, είναι απότομη αυτή η προσγείωση.

Fraser, If I Got It, από το 2020 που λέτε, και ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι μας φέρνει ξανά στην πόλη και μας βγάζει στους δρόμους ουσιαστικά για να αναζητήσουμε νέες εμπειρίες. Οπότε το έχουμε ξαναπεί ότι μια πολύ ωραία εμπειρία είναι η βόλτα σε ένα μουσείο. Και θέλω να μιλήσουμε τώρα για την, Εθνική Πινακοθήκη και για τις εκδηλώσεις, εκθέσεις που μπορούμε να παρακολουθήσουμε

και τις δράσεις μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο με αφετηρία την πόλη αλλά και τη φύση και το σύμπαν, η έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος» μας καλεί να δούμε τον κόσμο με άλλη ματιά καθώς επιστρέφουμε και στη δική μας πλέον καθημερινότητα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα αποχαιρετήσουμε τη συλλογή Κωστάκη με μια διημερίδα που θα περιλαμβάνει επιστημονική συζήτηση, προβολή ντοκιμαντέρ, μουσική εκδήλωση, ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες της έκθεσης και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν και άλλες δύο εκθέσεις στο κεντρικό κτίριο της Πινακοθήκης. Το κοινό λοιπόν θα έχει την ευκαιρία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου να επισκεφθεί τις εκθέσεις Goya Los Caprichos και Changing Grounds, συμπληρωματικές αφηγήσεις στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης της Νατάσας Μπίζα. Πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά και είναι και πολύ ωραία αυτή η βόλτα στην Εθνική Πινακοθήκη μέσα στο Σεπτέμβριο.

Calling Golightly, Tell Me Now, So I Know. Και μέσα στον Αύγουστο που λέτε επέστρεψε αυτή εδώ η φωνή. Με αυτό εδώ το τραγούδι που έχει τίτλο Μη Κοραθών. Φυσικά είναι η Ελπή.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

φυσικά Thievery Corporation και Voyage Libre. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είναι απόγευμα Τετάρτης και κάνουμε παρέα όπως κάθε μέρα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών και είστε όλοι εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου και συναντιόμαστε στο 210-606-6429 αλλά και με γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Μας στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Καινούργη Jungle.

You won't do for love. Μα το και λέγαμε πριν για τη σημασία που έχουν τα μουσεία στη ζωή μας. Και σήμερα που λέτε, μάθαμε πως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται στην βραχαία λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Ένα βραβείο που θέτει στο επίκεντρο τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και επιδιώκει να αναδείξει και να επιβραβεύσει κατεξοχήν καινοτόμες πρακτικές και νέες ιδέες και απονέμεται ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Τα αποτελέσματα πρόκειται να ανακοινωθούν, ο νικητής δηλαδή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Μουσείων 2026 πρόκειται να ανακοινωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου και ο σκοπός αυτού του βραβείου είναι η ανάδειξη λοιπόν νέων προτύπων και παραδειγμάτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό ρόλο που έχουν τα μουσεία τέχνης. Μάλιστα.

Town και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που έχετε τόσο πολύ θάρρος, να το θες έτσι, και μας στέλνετε φωτογραφίες από κάτι ονειρεμένες παραλίες όπως βρίσκεστε αυτή την ώρα και μας ακούτε, και εμείς ζηλεύουμε, φυσικά και ζηλεύουμε. Η ζωή του Μάθιου Πέρι, λοιπόν, ήθελα να σας πω λίγο πριν πάμε στις 5.30 για τις ειδήσεις. Γίνεται ντοκιμαντέρ, αυτό έβλεπα τώρα, από το 1994 μέχρι και το 2004, μέσα από 236 επεισόδια, ο Μάθιου Πέρι έγινε το φιλαράκι μας, ενσαρκώνοντας, όπως μόνο εκείνος θα μπορούσε, τον Τσάντλερ. Και αδακαδόρος, χιουμορίστας, πανέξυπνος, ο Πέρι μετέτρεψε τις καθημερινές ανασφάλειες σε μερικές από τις πιο πολύ αγαπημένες ατάκες της σύγχρονης τηλεόρασης και έγινε για εκατομμύρια ανθρώπους ο αγαπημένος τους χαρακτήρας από τα φιλαράκια. Όμως ο πραγματικός Μάθιου Πέρι μιλούσε ανοιχτά για τον πόνο που κρυβόταν πίσω από το γέλιο, έναν πόνο που προερχόταν από τη μάχη με τον εθισμό, την οποία έδωσε για μεγάλο μέρος τη ζωή του. Όταν έφυγε τον Οκτώβριο του 23 σε ηλικία 54 ετών, ο κόσμος θρύνησε όχι μόνο έναν κωμικό θρύλο, αλλά και έναν άνθρωπο που έγινε υπέρμαχος της ενημέρωσης για τον εθισμό, χάρη στην ειλικρίνεια με την οποία μίλησε για την ασθένειά του. Και τώρα η παρακαταθήκη και του γίνεται το επίκεντρο του The One About Matthew Perry, του πρώτου ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό, στον οποίο συμμετέχουν άνθρωποι που τον γνώριζαν καλύτερα από όλους. Η ζωή και η κληρονομιά του ξεδιπλώνονται σε μια σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία θα αποτελείται από τρία μέρη, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Emmy Mary Robertson, που κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου, νομίζω, στο Netflix. The One About Matthew Perry, λοιπόν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής λόγω της πυρκαγιάς στο Μύτικα Θηβών, σύμφωνα με τον Σωτήρη Καλταμπάνη, διοικητή της Τροχέας Αττικής, που μίλησε στο Earth News Radio. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει βυθιστεί η τάση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην πυρκαγιά επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που μένεται στην Κάριστο. Στην περιοχή μεταβαίνει προληπτικά και ταχύπλοιο σκάφος της πυροσβεστικής, ενώ κινητοποιήθηκε για συνδρομή και το ΓΕΘΑ. Μήνυμα του 112 εστάλει για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμάες και Ροδιός προς την Κάριστο. Προφυλακίστε για 2 κατηγορίες ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και άλλες διώξεις, μεταξύ άλλων και για τη θανάτωση του βρέφους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. 2 υπόπτους φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές για την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Cells Affair και το Say Goodbye, γιατί μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Και διαβάζω ένα κείμενο που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, στο Αθηνόραμα της Δέσποινας Ζευκυλή, για τις Κυκλάδες και για το παρελθόν μας. Ο τίτλος είναι «Στο room to let, στο παλιό room to let». Και γράφει ο υπότιτλος ότι αν το παλιό room to let είναι το νέο αυθεντικό, ξαναβρίσκοντας τις Κυκλάδες μιας εποχής που το ταξίδι, λέει, ήταν πιο αθώο. Ένα κείμενο που έχει πάρα πολλές εικόνες και αναμνήσεις μέσα. Κρατάω λοιπόν μια περιγραφή που λέει «Πλαστική καρέκλα με θέα στο απέραντο γαλάζιο, ψυγιάκι για σίκα και γιαουρτάκι, εντυχισμένο ραδιόφωνο», το θυμάστε αυτό, «και κορνιζαρισμένα», λέει, «αντίγραφα θαλασσογραφιών στους τοίχους». Ούτως ή άλλως, λέει, «σπάνια βρίσκεις ωραία έργα τέχνης ακόμη και σε πολυτελή ξενοδοχεία», κλείνει η παρένθεσή της. «Τράπουλες», λέει, «και τάβλη στη ρεσεψιόν, πρωινό στο ίδιο καφέ κάθε μέρα με τους μόνιμους πελάτες να έχουν τις θέσεις τους. Σε λίγο», λέει, «δεν θα υπάρχουν και αυτά». Απίστευτες εικόνες. Μιας άλλης εποχής.

έχω κολλήσει πάντως με αυτή την εικόνα, γιατί τη σκεφτόμουν για κάποιο περίεργο λόγο τις προάλλες, αυτή την εικόνα του εντυχισμένου ραδιοφώνου που υπήρχε στα παλιά, στα πολύ παλιά ξενοδοχεία και τα, και κάποια δωμάτια, και τι ωραία που ήταν αυτή η σχέση που μπορούσε να δημιουργηθεί με το μέσο εκείνη την εποχή, ακόμα και στις διακοπές. Απίστευτο. Τώρα όλα είναι αλλιώς, θα μου πεις. Τότε το ραδιόφωνο ήταν παντού. Και τώρα είναι με άλλο τρόπο.

εκδοχή, στη δική της εκδοχή δηλαδή. Και πάμε σιγά σιγά, γιατί είναι λίγο πριν από τις 6, πάμε για το φινάλε της εκπομπής. Και λέω να θυμηθούμε αυτό εδώ μετά το Kiss, το Follow Reverse.

Τρομερή αδυναμία έχουμε σε αυτό. Closer, επιστροφή για Αν Μπρουν και το Hold Me, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, το πρώτο σίγγλ από μια νέα δουλειά που περιμένουμε. Και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα στο στούντιο, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2ωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ερτφλιξ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
2: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, ναι, ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

Έρτζα Κίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και το μέγα ερώτημα είναι αν πάμε καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πάμε. Σταύρο Τιβέρη. Κυρίως από μυαλά. Κωμικοτραγική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη. Γενικότερο το σχόλιο. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή Ακού Τώρα. Και τώρα είναι η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα 11-12. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο. Τα email του σταθμού ertzakynthopapakier.gr, erazakynthopapakier.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 και να πούμε και πάλι καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που σίγουρα θα απασχολήσει τη συνεδρίαση το πολύ συζητημένο θέμα που αφορά στο έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας μέχρι Λούχα, Γύρια, Άγιο Λέοντα. Και ενώ ήδη από τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο Γιώργο Τσουρνάκη έχουν κατατεθεί τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η παράταξη στον εισαγγελέα του νησιού ή στην εισαγγελική αρχή, αν θέλετε. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, καθώς έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. Ο προηγούμενος εργολάβος έχει πεθάνει και υποτίθεται ότι υπάρχει μια σύμβαση με τον τωρινό εργολάβο ή υπερεργολάβο του νησιού, γνωστό και μη εξαίρετο, που έχει αναλάβει το έργο. Και κανείς δεν ξέρει τίποτα μέσα σε ένα θολό τοπίο. Καθώς έχει αποπληρωθεί πάνω από το 98% του έργου και έχει εκτελεστεί ένα ποσοστό λιγότερο από 40%. Ενδεχομένως και πολύ λιγότερο. Περισσότερα στις αυριανές ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς στον Ανδρέα Παπαδημητρίου αύριο, λογικά μετά τις 10, θα μιλήσει ο επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης, λογικά και την επόμενη ώρα θα δώσουμε και εμείς συνέχεια είτε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη είτε και με τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο, αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί πρέπει να τοποθετηθεί και να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Άλλωστε, ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ έχουν την ευθύνη υλοποίησης του έργου, είναι οι φορείς υλοποίησης. Και εμπλέκεται η περιφέρεια σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση κτλ. Κτλ. Από ευρωπαϊκούς πόρους. Το Γενικό Αρχηγό του ΑΠ Ζάκυνθος, Διονύση Κορονιός, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για την ομάδα που φέτος θα αγωνίζεται στα σαλόνια της Super League 2, αλλά και μακριά από το δημοτικό στάδιο του νησιού, καθώς δεν πληρεί τις προδιαγραφές της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ έχουν καθυστερήσει σημαντικά οι απαιτούμενες παρεμβάσεις από το Δήμο, φιλοξενεί η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα. Σε λίγα λεπτά από τώρα, ο κύριος Κορονιός, εκτός από τα αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα του ΑΠ Ζάκυνθος που άλλαξε πρόσφατα προπονητή, ενώ πρόσφατα έγινε και συγκέντρωση των εκπροσώπων της ομάδας στο Δήμο του νησιού για το γηπεδικό, θα αναφερθεί γενικότερα στα τεκτενόμενα στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς όπως είναι γνωστό έχει κηρυχθεί έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, καθώς και στην έλλειψη αθλητικών υποδομών. Επίσης, το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΣΑΜΕΑ, της Ένωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νότιων Ιωνίων Ίσων, στην οποία ανήκει το Σωματείο ΑΜΕΑ Ζακύνθου Ποπολάρη και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πατρέων Αντώνη Χαροκόπο, φιλοξενεί σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζακύνθου και εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα λίγο μετά τις 11.30.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Χαροκόπος θα αναφερθεί στη θετική εξέλιξη της επαναφοράς των συντάξεων χειρίας στο 70% για όσους είχαν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία. Επίσης, στην διεκδίκηση της αποκατάστασης των περικοπών που επιβλήθηκαν σε συντάξεις γονέων και συζύγων ατόμων με βαριά αναπηρία, παράλληλα στην ανάγκη καθιέρωσης τιμητικής σύνταξης σε γονείς αμαία που δεν έχουν εργαστεί επειδή έχουν αφιερωθεί στα παιδιά τους, καθώς και σε άλλα πάγια και τρέχοντα προβλήματα και αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, Παιδιατρική Κλινική και φυσικά στα του Δήμου Πατρέων. Να πούμε εδώ ότι το Σωματείο Υποπολάρη, με ανοιχτή επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τον Βουλευτή Ζακύνθου και τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, επικεντρώνεται στη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου του Νησιού. Και καταλήγει ως εξής η επιστολή, ότι είναι σταθερή και ζωντική ανάγκη να στελεχωθεί η Παιδιατρική Κλινική, η μετακίνηση παιδιάτρων εκτός Ζακύνθου συνεπάγεται πρόσθετη ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση. Η αναγκαστική μετακίνησή τους, εννοεί των γονιών, εκτός Ζακύνθου συνεπάγεται πρόσθετη ταλαιπωρία, οικονομική επιβάρυνση, σωματική καταπώνηση και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρό κίνδυνο από την καθυστέρηση της αντιμετώπισης. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Μέχρι να προχωρήσουμε στις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει, μια ματιά στην επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται από την ημέρα Ζακύνθου, που αναφέρω ότι μπορείτε μέσω του Ionian TV να δείτε σε ζωντανή μετάδοση τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη. Τα θέματα και η ενημέρωση του Διονύση Τουρκάκη για τον αγωγό στα Ορεινά, Αγία Μαρίνα και ευρύτερη περιοχή. Η Ζάκυνθος διεκδικεί χώρο στήριξη και λύσης. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νίκη Μαλαφούρη, πρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου, πρέπει να υπάρξει εθνική στρατηγική για τα νησιά. Νέος προσωρινός διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως είναι γνωστό, ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός Αναστάσιος Λιάσκος. Άδωνης Γεωργιάδης βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Ζακύνθου, επένδυση στο εκπαιδευτικό μέλλον του νησιού. Νέο συναγερμός στον Λαγανά για την παραβατικότητα. Συμπλοκή με Βέργους τουρίστες. 6 προσαγωγές από την αστυνομία, περισσότερα στη συνέχεια. Αυτά είναι συνήθη πράγματα για τα του Λαγανά. Έπιασε δουλειά και ανακοινώθηκε και επίσημα στη Ζάκυνθο ο Περικλής Αμανατίδης, έγινε η επίσημη φωτογράφηση της ομάδας. Περισσότερα στη συνέχεια και για αυτό το θέμα με τον Γενικό Αρχηγό του ΑΠ Ζάκυνθος, Διονύση Κορονιό. Πρώτο κουδούνι και πονοκέφαλος, η μάχη για τα σχολικά είδη. Φροντίζουμε και τα χωριά μας. Αυτές είναι κάποιες έτσι άρθρα που φιλοξενεί η ημέρα Ζακύνθου. Τώρα λέει που μυρίζει εκλογές, μυρίστηκαν και μειώσει στα ράφια. Τι άλλο θα δούμε πριν από την κάλπη, γράφει η Άννα Μεϊντάνη Λίβου. Η νέα και το στοίχημα της παραμονής στον τόπο τους. Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατζάτο, στα της περιφέρειας. Εξηγήσεις τώρα για το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Δάκια καθηγητών δυνατότητα στέγασης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μένουμε στα της επικαιρότητας, αυτή τη φορά όπως αποτυπώνεται από το earthnews.gr σε 24ωρη ροή και πληροφόρηση. Λοιπόν, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Πλήγματα σε περισσότερους από 100 στόχους, νεκροί και τραυματίες σε γαμήλιο γλέντι, ιρανικά αντίπεινα. Γερμανία, νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γερμανία-Ρωσία. Έχει ενταθεί η κατάσταση μεταξύ τους. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο κτλ. Κτλ. Σύγκρουση πλοίων στον Μαρμαρά. Εξετάζεται σύγκρουση Ταφ-Μπόουν και ευνίδιας βύθισης. Άφατα τα 10 μέλη του πληρώματος. Κυψέλη, στην Αθήνα εννοείται. Στον ανακριτή οι τρεις ηλιθέντες. Τι ισχυρίστηκε ο πατέρας για τις μαχαιριές στο βρέφος. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις. Αυτά συμβαίνουν. Live η εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων. Νέες πιέσεις σε καύσιμα και ρεύμα, πάνω από 95 δολάρια το μπρετ, άλμα 129% στο φυσικό αέριο. ΔΕΘ, ενισχύσεις σε συνταξιούχους, επίδομα θέρμανσης και επιστροφή ενοικίου, ποια επιπλέον μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Κυψέλη, αναφορές για παραμέληση των παιδιών από το 2020, δεν ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των υποθέσεων, απαντά ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Κρήτη, διασωληνωμένος στο Παγνί Ηρακλείου, το δίχρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνια. Από το ένα κακό στο άλλο, από τη μία τραγωδία στην άλλη. Ακίνητα άλμα στις δωρεές και γονικές παροχές, φρένο στις αγοραπολισίες, ο ρόλος του υψηλού αφορολόγητου. Η στιγμή που κεραυνός χτυπά άντρα στον δρόμο για τον οδοντίατρο, επέζησε χωρίς να πάθει τίποτα. Άκουσον, άκουσον. Και βέβαια στο Earth News μπορείτε να βρείτε και τις ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα και την ΕΡΤ της Ακένθο φυσικά.

0: Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Μα πώς βρέθηκα εδώ. Έχει ο καιρός περνάει.
1: Επικοινώνησε μαζί μας μια φίλη ακροάτρια από την πόλη της Ζακύνθου, αν κατάλαβα καλά, Αλέξανδρε Λάση, όπως μου μετέφερες, από την οδό Κοκκίνη, που καταγγέλει, αναφέρει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν πολλά ποντίκια στην περιοχή. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Μάλιστα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε και πριν, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη μαζί του, το Γενικό Αρχηγό του ΑΠΣ Άκυνθος, Διονύση Κορονιό. Κύριε Κορονιό, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλό... Καλή σας μέρα.
1: Και καλό μήνα. Και καλό φθινόπωρο.
2: Καλό μήνα, καλό χειμώνα σιγά σιγά. Αν και ο καιρός δεν θέλει, αλλά ναι, ημερολογιακά πλησιάζουμε.
1: Να δούμε αν θα έχουμε και μια καλή αγωνιστική σεζόν για τον ΑΠΣ Άκυνθος, που φέτος αγωνίζεται στα σαλόνια τη Super League 2, αλλά μακριά από το δικό του γήπεδο.
2: Ναι, θα το παλέψουμε. Και ναι, και θα το παλέψουμε. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δεν τα βάζει εύκολα κάτω. Είναι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οικονομικά έχουμε όχι απλά αιμορραγήσει, ξεματίσει, θα έλεγα.
1: Μιλάτε για τη διοίκηση της ομάδας.
2: Ναι, ναι, αλλά θα το παλέψουμε.
1: Πού θα αγωνίζετε τελικά?
2: Όπως όλα δείχνουν, μέχρι να...
1: Στο Άργος. Δεν σας ακούσα.
2: Δημοτικό στάδιο του Άργους.
1: Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί. Ναι, υπήρξε. Στο δημοτικό στάδιο του Άργους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Οικονομική.
2: Η οικονομική είναι μια τεράστια, κύριε.
1: Σωματική καταπώνηση.
2: Εξαψήφια και σοβαρά πάνω από εξαψήφια.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομική επιβάρυνση, είναι και σωματική καταπώνηση για τους παίκτες, τη διοίκηση, τους παράγοντες της ομάδας.
2: Και ψυχολογική επιβάρυνση.
1: Από τα συνεχή ταξίδια, έτσι δεν είναι?
2: Και ψυχολογική επιβάρυνση για εμάς που έχουμε αναλάβει ένα δύσκολο εγχείρημα και από τα πανηγύρια πριν από 3 μήνες βρισκόμαστε 3 μήνες μετά να αναρωτιόμαστε αν έπρεπε να πανηγυρίζουμε τότε ή αν έπρεπε να κλαίμε.
1: Ναι, θα αναγκάζεται η ομάδα να παραμένει και 2 και 3 μέρες στην περιοχή του Άργους.
2: 2 μέρες.
1: 2 μέρες
2: τώρα. Μάλλον όχι, 3 μέρες, γιατί αν τα παιχνίδια που τα 90% είναι απόγευμα, ναι, θα πρέπει να πάμε Σαββάτο.
1: Ναι.
2: Να παίξουμε την Κυριακή και να αναχωρήσουμε Δευτέρα.
1: Γιατί θα είναι και τα παιχνίδια που θα δίνει, υποτίθεται, εκτός έδρας. Αφού το Άργος θα είναι εντός έδρας.
2: Βεβαίως. Βασικά όλα τα παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε, για τη Ζάκη φέτος θα είναι εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας, αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η ουσία, με ό,τι αυτό ναι, συνεπάγεται.
2: Ναι, ναι.
1: Οικονομικά μπορείτε να τα απεξέλθετε? Σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα?
2: Οικονομικά, ακούστε να δείτε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Θα το παλέψουμε όμως, γιατί η Β' Εθνική, η Super League 2, έχει μια μεγάλη επιχορήγηση.
1: Ναι.
2: Η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μπάτζετ της ομάδας.
1: Ναι.
2: Του οικονομικού προϋπολογισμού της ομάδας. Υπολογίζαμε ότι θα συγκεντρώναμε ένα 30% από εισιτήρια διαρκείας, χορηγίες και διάφορους τρόπους προσέλκυσης χορηγιών στην ομάδα, οι οποίες δυστυχώς έχουν βαλτώσει λόγω του ότι η ομάδα δεν θα αγωνίζεται στο γήπεδό του. Υπολογίζαμε δηλαδή ότι
1: και
2: θα καλύπταμε...
1: Και στερείται η δυνατότητα από τους φιλάθλους της ομάδας...
2: Εντάξει, είναι περιορισμένη η δυνατότητα, γιατί ο άλλος...
1: Να τη δουν να αγωνίζεται από κοντά στο γήπεδό της, ναι.
2: Βέβαια, βέβαια. Τέλος πάντων, τώρα από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να καλύψουμε πάνω από το 30% με 30 με 35% του συνολικού μπάτζετ, ίσως και περισσότερο.
1: Ποιο είναι το συνολικό μπάτζετ, κύριε Κορονιό, αν έχετε την καλοσύνη?
2: Το συνολικό μπάτζετ της ομάδας είναι 1.200.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Είναι σε σχέση βέβαια με τα δεδομένα στη Super League 1.
2: Είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, εκεί τα νούμερα ξεφεύγουν.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν 25 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Παρέα με το προπονητικό team, η ομάδα απασχολεί 30 εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν τους μισθούς τους, τις ασφάλειές τους, τα δώρα τους, τη διαμονή τους και το φαγητό τους.
1: Ναι. Γιατί άλλαξε προπονητή η ομάδα?
2: Η ομάδα άλλαξε προπονητή διότι υπήρχε μία διάσταση απόψεων με τον κύριο Αποστολίδη.
1: Και οικονομική ή σε αγωνιστικό επίπεδο μόνο?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε σχέση με μεταγραφές και τα λοιπά?
2: Όχι, όχι, όχι οικονομική. Απλά ο κύριος Αποστολίδης, το κεντρικό ρεζουμέ της αποφάσεως τόσο του κυρίου Αποστολίδη όσο και της δικής μας, γιατί θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αποδεκτή την παραίτησή του, ήταν το, για τον κύριο Αποστολίδη, η επιβάρυνση του, ας πούμε, 20 μέρες στο Καρπενήσι, 10 μέρες στην Αθήνα, 5 μέρες στη Βιτίνα, και να μην ξέρει η ομάδα κάθε μέρα την επόμενη μέρα που θα είναι.
1: Ακούγεται λογικό βέβαια. Ναι. Και από την πλευρά του
2: κάτι που εμπόδισε πάρα πολύ τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει σωστά η προετοιμασία, και επιβάρυνε πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τύπο.
1: Η ομάδα δηλαδή πού προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει επιστρέψει στο νησί και προπονείται στο γήπεδο του Ρομυρίου. Σήμερα προπονήθηκε για πρώτη φορά στο δημοτικό στάδιο.
1: Είναι κατάλληλο το γήπεδο του Ρομυρίου για προπόνηση έστω?
2: Εντάξει, ακούστε να δείτε, το γήπεδο του Ρομυρίου είναι κατάλληλο να παιχτεί κανένα παιχνίδι του τοπικού,
1: τη ΓΑΜΑ Εθνικής. Επειδή το ξέρω το γήπεδο, είναι στην περιοχή μου, κύριε Κολονιέ.
2: Είναι πλαστικό το γήπεδο και οι πλαστικοί φλωτάπητες επιβαρύνουν πάρα πολύ σωματικά τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, βέβαια. Ειδικά δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν.
2: Ακριβώς.
1: Με τέτοιες συνθήκες.
2: Ναι.
1: Λίγα λόγια για τον νέο προπονητή που είναι ο Περικλής Αμανατίδης, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ο Περικλής Αμανατίδης είναι ένας προπονητής με ένα τεράστιο βιογραφικό. Πάνω από 30 χρόνια στους πάγκους της Β' και Γ' Εθνικής, στο παλμαρέ του 10 ανόδους με 8 διαφορετικές ομάδες από την Γ' στη Β' Εθνική, και σε ομάδες πρωταθλητισμού στη Β' για πολλά χρόνια, στον Ηρακλή, στην Νίκη Βόλου.
1: Αλαμπάπη στενέ,
2: Και σε πολλές που μου διαφεύγουν.
1: Καλά το λέω. Αλαμπάπη στενέ.
2: Ναι, μια παρόμοια πορεία.
1: Κάπως έτσι.
2: Είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος στον χώρο. Και θεωρήσαμε αυτή τη στιγμή, μεταξύ των επιλογών που είχαμε, διότι δεν είχαμε και μια ντουζίνα επιλογές να διαλέξουμε, μεταξύ 4-5 προπονητών ήταν η επιλογή μας. Θεωρήσαμε ότι μέσα από συζητήσεις που έγιναν μαζί του, όπως έγιναν και με άλλους προπονητές, υπήρχε μια περισσότερη σύγκληση στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Και στον
1: έχει
2: τρόπο
1: ενισχυθεί
2: που...
1: μεταγραφικά η ομάδα?
2: Η ομάδα έχει κάνει 20 μεταγραφές.
1: 20 μεταγραφές.
2: Έχει ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, με ποδοσφαιριστές με τεράστια βιογραφικά που έχουν παίξει Super League 1, έχουν παίξει Champions League, Europa League.
1: Θέλετε να αναφέρετε μερικά χαρακτηριστικά?
2: Βεβαίως, θα αναφέρουμε τον Εργκής Κάτσε, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής 32 ετών, διεθνής με την Εθνική Αλβανία.
1: Νομίζω ότι είχε παίξει ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, πάνω από 150 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, πάνω από 80 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη.
1: Καλά θυμάμαι.
2: Ο Χουάν Νέιρα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής.
1: Είχε παίξει στον Όφη.
2: Επί μία εξαετία ήταν ο αρχηγός του Όφη.
1: Ο αρχηγός του Όφη, καλά.
2: Δεν έπαιζε απλά, ήταν ο αρχηγός και από τα βασικά στελέχη της ομάδας, με τον Ζωάο Μάριο Νούνες, ένα ποδοσφαιριστή με τεράστιο βιογραφικό, τελευταία του χρονιά στην πρώτη εθνική κατηγορία της Κύπρου με 10 γκολ πέρυσι στο ενεργητικό του.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Πασχάλη Κάσο, δεξί μπακ, πάνω από 200 συμμετοχές στη Super League. Με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της Εθνικής Νιγηρίας, τον Αντεμπάγιο Αντελέγε, επίσης με τεράστια καριέρα. Έχουν μείνει και κάποια.
1: Είναι σε προχωρημένη όμως ηλικία όλοι αυτοί, γιατί μπορεί να θεωρηθούν βετεράνοι εντός ή εκτός εισαγωγικών σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
2: Κύριε,
1: σε προχωρημένη ηλικία σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά δεδομένα αγωνίστηκε.
2: Θα σας εξηγήσω. Μια ομάδα για να μπορέσει να σταθεί μέσα στο γήπεδο, πέρα από την νεανικό ενθουσιασμό και το κίνητρο για καριέρα που έχουν κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές, από τους οποίους έχουμε και από αυτούς αρκετούς, χρειάζεται να έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εμπειρία, χρειάζεται να ξέρει ποδοσφαιριστές που έχουν ένσημα, να το πούμε έτσι λαϊκά, και που ξέρουν τι
1: και
2: πρέπει να κάνουν κάθε φορά που έχουν την μπάλα στα πόδια. Έτσι, γιατί είναι ένα πράγμα που εμφύεται από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους, η εμπειρία και ο τρόπος που αγωνίζονται, και θεωρούμε όχι μόνο ότι, και βλέπουμε μάλλον ήδη, ότι όχι μόνο βοηθάνε την ομάδα παρότι είναι 30-32 ετών, αλλά μεταδίδουν και στους νεότερους το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, το πώς πρέπει να είναι ένας επαγγελματίας αθλητής, το τι τρόπο ζωής πρέπει να έχει, το πώς πρέπει να προσέχει τη διατροφή του και όλα αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο.
1: Μάλιστα. Έχει ακριθινούς ποδοσφαιριστές η ομάδα, κύριε?
2: Δυστυχώς όχι. Καθόλου. Έχει δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, τον
1: Καλά, αν δεν θυμάστε, δεν πειράζει. Απλά ρώτησα.
2: Όχι, μόνο το μυαλό μου, αν λίγο να θυμάμαι τα παιδιά. Ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Μεταξάς και ο άλλος είναι ο Σεμπάστιαν Τόστη.
1: Οι οποίοι δεν μου, από τα ονόματά τους δεν προκύπτει ότι είναι Ζακυνθινή ακριβώς.
2: Ο Μεταξάς τώρα είναι 10 γενιές εδώ. Από το Καταστάρι, είναι ο χωριανός μου.
1: Μπορεί να κρατάει και από Κεφαλονιά που ξέρω.
2: Ναι, μπορεί και λίγο, αλλά εγώ θυμάμαι
1: γιατί
2: και τον προπάπου. Εγώ θυμάμαι και τον προπάπου του.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει το Ζακυνθινό στοιχείο στην ομάδα.
2: Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή στο νησί μας, με το ποδόσφαιρο που έχουμε, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτοί που υπάρχουν, γιατί το διατύπωσα λάθος, όπως ας πούμε είναι ο Ραφαήλ Πέτας, ο Τσιριγότης και 4-5 ακόμα παιδιά, συγχωρέστε με αν μου διαφεύγει κάποιο με το όνομά του αυτή τη στιγμή, αγωνίζονται ήδη στο πρωτάθλημα αυτό και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, ο Χάρης ο Μαυρίας στο Πανετολικό.
1: Ο Νίκης παίζουν... έχει εξαφανιστεί ήδη.
2: Ναι. Το μας δεν πάει καλά, κύριε Νέγκα, εδώ το τοπικό, διότι τα σωματεία δυσκολεύονται να τα απεξέλθουν.
1: Καρκινοβατούν οικονομικά, έλλειψη
2: αθλητικών. Ακριβώς, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις αυτές που πρέπει για να μπορέσει ο κόσμος και τα παιδιά, η νεολαία, να αθληθεί. Και αντιμετωπίζουμε έλλειψη σε αυτό, παρότι υπάρχουν ακαδημίες. Τα παιδιά πλέον φεύγουν πάρα πολύ νεαρά σε ηλικία για να ενταχθούν σε μεγαλύτερες ομάδες. Την ηλικία των 13, 14, 12 χρονών και όχι όπως παλιότερα, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής μέχρι τα 19-20 να έπαιζε και λίγο στη Ζάκηθο και να φεύγει μετά.
1: Ναι.
2: Διότι οι μεγάλες ΠΑΕ πλέον έχουν αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό το δίκτυό τους που εντοπίζουν τα παιδιά σε πολύ μικρότερη ηλικία, τα παίρνουν στα δικά τους τμήματα υποδομής.
1: Ακριβώς.
2: Και τα εκπαιδεύουν με επαγγελματικά πρότυπα.
1: Αλήθεια είναι. Είχατε πρόσφατα έτσι μια επεισοδιακή, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, κινητοποίηση ή το ψάκινθο στο Δήμο. Τι ακριβώς έγινε και ποιο ήταν το αίτημα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθυστερούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο
2: ψάκινθο
1: για να
2: μπορεί
1: να αγωνίζεται εκεί η ομάδα.
2: Ναι, ακριβώς με αυτό το γεγονός έχει να κάνει. Δεν ήταν μια κινητοποίηση που έκανε η ομάδα, ήταν μια κινητοποίηση που έκαναν οι φίλαθλοι της ομάδας.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν το οργάνωσε η ομάδα, βέβαια παραβρεθήκαμε κι εμείς. Εντάξει, δεν βγήκε τίποτα από αυτό για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Υπήρξε κάποια συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή.
2: Υπήρχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος ήρθε εκεί γύρω αργότερα κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Στην οποία υπόθηκαν τα ίδια πράγματα και ακόμα χειρότερα.
1: Τι εννοείται ακριβώς?
2: Το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τα ίδια πράγματα και το χρονοδιάγραμμα μάκρυνε λίγο ακόμα. Πλέον πάει το χρονοδιάγραμμα για Δεκέμβριο. Βέβαια, εμείς κάνουμε κάποιες ενέργειες.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από τη Δημοτική Αρχή.
2: Κάτι τέτοιο, ναι. Για κάποια Isobox που χρειάζονται.
1: Ναι.
2: Τα οποία όμως προσπαθεί να εξασφαλίσει η ομάδα τώρα και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ενημέρωση για αυτό.
1: Θα φέρετε κάποια κοντέινερ εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα τα εγκαταστήσετε στο
2: κήπεδο. Δεν είναι απλά κοντέινερ, είναι συγκεκριμένα κοντέινερ με συγκεκριμένη πιστοποίηση και συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Με δικά σας έξοδα.
2: Επειδή αυτή τη στιγμή ο Δήμος αδυνατεί να το κάνει, θα προσπαθήσουμε εμείς να βρούμε τη λύση για να επιστρέψουμε.
1: Για ποιο λόγο θα τα φέρετε αυτά?
2: Για ποιο λόγο? Γιατί χρειάζονται επιπλέον τετραγωνικά μέτρα για να αδειοδοτηθεί σε θέμα αιθουσών, για να αδειοδοτηθεί το γήπεδο.
1: Γιατί καθυστερεί, πιστεύετε, η όλη διαδικασία από το Δήμο? Είναι οικονομικό το πρόβλημα, υπάρχει κάποια άλλη
2: αστροπινότητα? Εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι οικονομικό, δεν θεωρώ ότι δεν θέλει ο Δήμος ή ότι δεν... Βέβαια, από την άλλη μεριά, θα το πω, θεωρώ ότι ο Δήμος δεν έχει καταλάβει καλά ούτε τη δυναμική της ομάδας, ούτε το πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πολίτες τους, για ένα μεγάλο ποσοστό των δημοτών, και πόσο απογοητευμένοι αισθάνονται.
1: Ναι. Υποτίθεται ότι έχει εξασφαλιστεί, γιατί έχει ανακοινωθεί και από τον αρμόδιο υπουργό.
2: Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι,
1: ναι, αυτό. Το ξέρω, η αποκατάσταση της Νότιας Κερκίδας.
2: Αυτή είναι η αποκατάσταση της Νότιας Κερκίδας. Τα χρήματα αυτά δεν μπορεί να τα πάρει.
1: Είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, το ξέρω. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εκεί?
2: Στην Νότια Κερκίδα δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες. Εγώ είμαι τώρα ότι έχει εγκριθεί η μελέτη και ότι είναι να βγει για δημοπράτηση,
1: ναι.
2: Εκεί έχουμε μείνει,
1: ναι. Άρα την επόμενη χρονιά βλέπω να παίζει η ομάδα στο δημοτικό στάδιο του νησιού Θεού.
2: Είναι αρκετά πιθανό, κύριε Ρέγκα. Δυστυχώς, αρκετά πιθανόν. Εμείς θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία. Γιατί αν καταφέρουμε να την κρατήσουμε φέτος στην κατηγορία, που σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, δεν το θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολο, το θεωρούμε αρκετά εφικτό.
1: Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην Super League 2.
2: Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, να διατηρήσουμε τα κεκτημένα, διότι πιστέψτε με, Από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο θα είναι για τις ομάδες για να ανεβαίνουν σε αυτή την κατηγορία.
1: Σίγουρα. Είναι πολύ ανταγωνιστική η αλήθεια.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Θα έχετε και κάποια έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Σας είπα ότι έχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη επιχορήγηση κατηγορία σε έσοδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα τηλεοπτικά, η οποία αγγίζει περίπου το 50 με 60% του συνολικού προϋπολογισμού.
1: Έχετε δίκιο. Και κάτι τελευταίο, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, γιατί δείχνει σε τι επίπεδο βρίσκεται και διοικητικά το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, καθώς έχει κηρυχθεί έκτοτο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Ζακύνθου.
2: Ναι. Εντάξει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θεωρώ ότι ο λόγος για τον οποίο το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο και η διοίκηση της ΕΠΣ Ζακύνθου κηρύχθηκε έκτοτε δεν ήταν ένας σοβαρός λόγος, δεν έχει να κάνει ούτε με... έχει να κάνει καθαρά ένα τυπικό θέμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως και η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση της Ένωσης, ακόμα και αυτά τα τυπικά θέματα να τα αντιμετωπίζει με λίγο περισσότερη σοβαρότητα, διότι εκπροσωπεί 15 αθλητικά σωματεία τα οποία περιμένουν από την Ένωση να λειτουργεί πάρα πολύ τυπικά και σωστά, ιδιαίτερα όταν γνωρίζει η Ένωση ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν και ψάχνουν να βρουν τι θα είναι παράτυπο ώστε να καταγγελθεί. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω ούτε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αναφέρεστε σε συγκεκριμένο πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει δικαιωθεί.
2: Γενικά μιλάω. Εγώ δεν. Άκουσα να δεις. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ
1: γιατί
2: μιλάω γενικά για το θεσμό της Ένωσης, για την διοίκηση τη συγκεκριμένη και για το γεγονός ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω όταν ξέρουμε ότι μας ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και πρέπει να είμαστε τυπικοί.
1: Δηλαδή είναι ακέφαλο αυτή τη στιγμή διοικητικά το ποδόσφαιρο.
2: Διοικητικά αυτή τη στιγμή η Ένωση είναι ακέφαλη.
1: Ναι,
2: αναμένεται σήμερα ή αύριο απόφαση του πρωτοδικείου Ζακύνθου για προσωρινή διοίκηση.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία θα έχει ως έργο, ως στόχο, λόγο ύπαρξης το να οδηγεί στην Ένωση στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Κύριε Κορονιά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νέκα. Καλή σας μέρα.
1: Κορονιός, Γενικός Αρχηγός του ΑΠΣ Ζάκυνθος.
3: Μα τι...

0: 11 και 42 πρώτα λεπτά, έφτιαξε ακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι να είστε καλά και πάντα συντονισμένοι με την έφτιαξε ακίνθο, το δικό σας σταθμό. Έχουμε για πρώτη φορά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αφορμή κάποιες ανακοινώσεις και αναρτήσεις που έχει κάνει και τις έχουμε λάβει και εμείς εδώ στην ΕΡΤ της Ακίνθου, το μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της ΕΣΑΜΕΑ, και πρόεδρο παράλληλα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων, στην οποία ανήκει και το Σωματείο ΑΜΕΑΣ Ακίνθου Υποπολάρη και Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πατρέων, Αντώνη Χαροκόπο. Κύριε Χαροκόπο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Πού σας βρίσκουμε, στην Πάτρα?
1: Στην Πάτρα.
0: Μάλιστα. Έχετε κάνει κάποιες έτσι ανακοινώσεις και για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% για όσους έχουν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία. Μιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη που δεν μπορεί να εφαρμόζεται αποσπασματικά.
1: Πράγματι έκανα μια ανακοίνωση που αναφέρω ότι η κυβέρνηση καλώς επαναφέρει, καθυστερημένα βέβαια, τη συντάξη κυρίας σε ανθρώπους που είχαν γίνει περικοπή με τον νόμο Κατρούκαλου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που περιμένουμε εμείς να επαναφέρει, που είναι ένα μακροχρόνιο αίτημα, μάλλον από τα πολλά αιτήματα, είναι ουσιαστικά ο νόμος Κατρούγκολου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία γενικότερα, να επαναφέρει κάποιες διατάξεις.
0: Όπως.
1: Μία από αυτές τις διατάξεις που θέλουμε να επαναφέρει είναι ο νόμος, η διάταξη για τις συντάξεις των γονέων των ατόμων με αναπηρία, η 25 ετία και των συζύγων ατόμων με αναπηρία. Αυτό διεκόπη με τον νόμο Τρανκαντρούγκαλου ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιος γονέας που δουλεύει και η κλίση 25 ετία πιο παλιά που γινότανε μπορούσε να βγει σε σύνταξη και να έχει αφοσιωθεί στο παιδί του. Τώρα πλέον το παίρνει πολύ μετά από τα 60, μετά από τα 62 ουσιαστικά τώρα που τελειώνουν τα εξάμηνα, και υπάρχει ουσιαστικά υπάρχει μια κατάργηση του νόμου. Αυτή είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που την οποία θέλουμε να επανέλθει. Μια άλλη, θα δώσω ένα παράδειγμα, μια άλλη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου είναι οι κανονισμοί των ασφαλιστικών ταμείων. Όταν έγινε η ενοποίηση του ασφαλιστικού ταμείων, δεν ενοποιήθηκαν οι κανονισμοί του ασφαλιστικού ταμείου.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε ένα νεοποί με άλλο κανονισμό το ΙΚΑ, με άλλο κανονισμό το παλιό που είναι ΟΓΑ κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Επίσης έχουμε ζητήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό για τους γονείς. Είναι να δοθεί
0: τους γονείς ατόμων με αναπηρία.
1: Τους γονείς ατόμων με αναπηρία.
0: Παιδιών με αναπηρία.
1: Και μάλιστα αυτή ήταν η πρόταση, ο πρώτος που την έφερε ήταν η ΕΣΑΜΕΑ με τον πρόεδρο τον Γιάννη Βαρδακαστάνη.
0: Το συμπατριάτη μας τον Γιάννη Βαρδακαστάνη.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη Ζάκυνθο. Με τον πρόεδρο έχουμε σχέσει πάρα πολλά χρόνια και έχουμε αναπτύξει.
0: Είστε και εκτελεστικός γραμματέας στην ΕΣΑΜΕΑ, όπως είπαμε στην αρχή.
1: Εντάξει, τώρα είμαι απλό μέλος, έχω περάσει και αντιπρόεδρος και εκτελεστικός γραμματέας κτλ. Αλλά δεν είναι θέμα οι θέσεις. Θέμα είναι να είσαι σε ένα συμβούλιο και να δουλεύεις και να προσφέρεις από όποια θέση και να είσαι. Είχε φέρει ο πρόεδρος μας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ένα θέμα να υπάρξει τιμητική σύνταξη,
0: ναι, ναι,
1: για τους γονείς των ατόμων με αναπηρία.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή για έναν γονέα που δεν έχει δουλέψει ποτέ και έχει αφιερωθεί στο παιδί με αναπηρία ή στα παιδιά με αναπηρία, γιατί έχουν και γονείς που δεν έχουν ένα παιδί με αναπηρία, μπορεί να έχουν και δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπορεί να του δοθεί τουλάχιστον μόλις φτάσει σε μια ηλικία μια τιμητική σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να το δει η κυβέρνηση και το ζητάμε αρκετά χρόνια. Βέβαια περιμένουμε τώρα τη ΔΕΔ να δούμε, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τι ακριβώς τι ανακοινώσει θα βγάλει για τα θέματα ακόμα αναπηρία. Πέρσι ουσιαστικά στη ΔΕΔ, από ό,τι θυμάμαι, και ήθελα να το ξέρουν οι πολίτες, Δεν είχε ανακοινώσει ακριβώς τίποτα για τα άτομα μαρτύρια. Φέτος όμως περιμένουμε. Βέβαια έχουν γίνει διάφορα, έχουν γίνει προσωπικό βοηθός, έχουν γίνει κάποια θέματα. Αλλά είναι πάρα πολλά, είναι ακόμα προβληματάκια που πρέπει να λυθούν. Και τα ασφαλιστικά και τα οικονομικά θέματα, δηλαδή η αύξηση των επιδομάτων. Το άτομο με αναπηρία έχει μείνει στάσιμο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ζήσει ένα άτομο με αναπηρία με 339-340 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αδύνατον αυτό. Πρέπει να δοθούν κινήτρα το άτομο με αναπηρία να μείνει σπίτι του, να παίρνει κάποια χρήματα, ας βρεθεί κάποια εργασία, γιατί και οι προκηρύξεις έχουν καθυστερήσει το άτομο με αναπηρία να βγει. Περιμένουμε μια πολύ μεγάλη προκήρυξη.
0: Τι, δεν μπορείτε να επαναλάβετε, προκηρύξεις.
1: Περιμένουμε από στιγμή σε, από μέρα σε μέρα μάλλον, να υπάρξει μια πολύ μεγάλη προκήρυξη για τα άτομα με αναπηρία, βέβαια.
0: Προκήρυξη που να φράσει σε τι ακριβώς, να διευκρινίσετε.
1: Για τα θέματα εργασίας.
0: Για τα εργασιακά, ναι.
1: Ναι, για τα εργασιακά βέβαια θα βγει η προκήρυξη, την περιμένουμε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Αλλά αν βγει μετά, αν βγει τώρα, ουσιαστικά τα άτομα με αναπηρία θα τελειώσουν τις διαδικασίες και θα βρουν μετά από δύο χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ο χρόνος ο μεγάλος που κατάει για την επιλογή κτλ. Δεν είναι βγει και μια προκήρυξη τώρα και αμέσως μετά από ένα μήνα διορίζεσαι. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα που έχουμε. Είναι μάλλον από τα σοβαρά θέματα, είναι και άλλα πολλά. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε.
0: Να ρωτήσω, θα υπάρξει εκπροσώπηση της ΑΣΑΜΕΑ στη ΔΕΘ και ενδεχομένως και συμμετοχή στο συλλαγητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Η Εθνική Συμφωνία πάντα καλεί τα άτομα αναπηρία να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που είναι για τα δικαιώματα του ατόμου με αναπηρία, του ατόμου των γονιών του, με χρόνιες παθήσεις και σπάνιες παθήσεις. Εμείς καλούμε πάντα όλα τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχει. Η ΑΣΑΜΕΑ δεν θα έχει κάποια ειδικά να συμμετέχει ως ΑΣΑΜΕΑ, αλλά εμείς καλούμε όλα τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που γίνονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρακόπο, υπάρχει και μια έτσι παρέμβαση της ΑΣΑΜΕΑ ή πιο σωστά της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίσων, στην οποία ανήκει και το τοπικό σωματείο Ποβολάρη και της οποίας είστε πρόεδρος. Μια παρέμβαση, αν θέλετε, να το πούμε πιο σωστά, ότι η Ομοσπονδία σας υιοθετεί την επιστολή του Σωματείου Ποβολάρη προς τον αρμόδιο Υπουργό για τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
1: Δεν υιοθετούμε μόνο.
0: Ναι.
1: Η Ποβολάρη είναι
0: σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας.
1: Ναι, είναι από τα 29 σωματεία μέλος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας και ένα σωματείο που ανήκει και στην Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
0: Ναι.
1: Οι Ποβολάροι έχουν αναδείξει πολλά θέματα, όχι τώρα
0: σε
1: μόνο.
0: Σε καθημερινή βάση, πολλά χρόνια τώρα.
1: Ναι, όχι τώρα μόνο με την παιδιατρική κλινική και με τα προβλήματα της παιδιατρικής. Ακόμα και με
0: καθημερινή βάση, πολλά χρόνια τώρα.
1: Όχι τώρα μόνο με την παιδιατρική κλινική και με τα προβλήματα της παιδιατρικής.

0: Μαλαιζία.
1: Με έδρα την Πάτρα.
0: Με έδρα την Πάτρα ή ακόμα, ακόμα βέβαια δεν το, το θεωρώ πολύ δύσκολο αυτό. Ακόμα και ο περιφερειακός να θέλει να, να, εμείς έχουμε στείλει το έγγραφο, να δει το πρόβλημα αυτό, να, να το δει. Αλλά ας γίνει μια συνάντηση, να έρθουν οι συνάδελφοι από τη Ζάκυνθο, να συμμετέχει και ένα μέλος από την Περιφερειακή Ομοσπονδία,
1: ναι,
0: να λύσουμε τα θέματα, να βάλουμε τα θέματα της υγείας, γενικότερα της υγείας του νησού. Γιατί βγαίνουν συνέχεια προβλήματα και πολλά ουσιαστικά μας ενημερώνουν, τα αναδεικνύουν.
1: Ναι, θέματα προσβασιμότητας όπως τις παραλίες του νησιού.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κ. Στονδωρόπουλος εδώ στην Εκτικονομική,
1: ναι,
0: θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση. Εμείς θα περιμένουμε λίγο χρόνο, βγάζουμε και ένα δελτίο τύπου κιόλας και σήμερα πάλι.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε λίγο χρόνο να μας καλέσει. Τα έγγραφα όλα έχουν πάει και στο Υπουργείο, δηλαδή είναι ενημέρωση το Υπουργείο Υγείας. Και θα δούμε πώς θα μπορούμε.
1: Ναι, το αναπηρικό κίνημα δεν περιορίζεται μόνο στα του οίκου του.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή παρεμβαίνει και σε γενικότερα θέματα όπως
0: η παιδεία. Θα παρεύουν όλα τα σωματεία, θα παρεύει η Εθνική Συνοσπονδία, θα παρεύει η Περιφερειακή Ομοσπονδία, τα ίδια τα αποδοάφια σωματεία. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα. Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στο νησί ουσιαστικά. Μιλάμε για δημόσια υγεία και πρέπει η πολιτεία να λύσει τα προβλήματα.
1: Όπως και αυτό στην παιδιατρική, ναι, κλινική.
0: Αν δεν τα καταφέρουμε, θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, ναι, για να αναδείξουμε τα θέματα.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χαροκόπο, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια και για το Δήμο Πατρέων, είστε δημοτικό σύμβουλο, αλλά όχι με τη συμπολίτευση, με την πλειοψηφία.
0: Δεν ξέρω. Στο Δήμο Πατρέων υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Είστε δημοτικό σύμβουλο με ποιο σχεδιασμό, όχι με τον κύριο Πελετίδη πάντως.
0: Όχι, όχι, με την παράταξη του κ. Αϊβαλή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εγώ στο μεταξύ είναι η τρίτη μου θητεία τώρα που είμαι στο Δήμο. Έχω κάνει και άλλες δύο θητείες ως περιφερειακός σύμβουλος. Και γύρισα στο Δήμο ουσιαστικά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και για να τα λύσουμε τα άτομα αναπηρία. Αυτό που θέλω να πω εγώ δημόσια είναι ότι ο Δήμος Πατρέων πρέπει να καθίσει, ειδικά για τα θέματα ατόμων με αναπηρία, να καθίσει να τα δει πολύ πιο καλύτερα, να συζητήσει με τις φορείς. Θα πω ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι, έχουμε ελάχιστα λεπτά. Πάλι. Έχουμε ένα λεπτό, δύο.
0: Ένα πολύ λεπτό. Το ΕΚ στεγάζεται σε χώρους του Δημοσίου, του Υπουργείου, που είναι υπουργός κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου,
1: ναι, ναι,
0: συνοχής. Και δεν παραχωρεί τους χώρους στο σχολείο στο ΕΚ και τα παιδιά ουσιαστικά είναι 100 τόσα παιδιά, στεγάζονται και το ένα πάνω στο άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και ο Δήμος Πατρέων δεν μπορεί να καθίσει να συνεργαστεί με το κράτος για να επιλύσει αυτό το θέμα. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν αποσπασματικά και ξεχωριστά. Ουσιαστικά στις συναντήσεις που κάνουν μεταξύ τους, δεν παρευρίσκεται ένα άτομο από τα άτομα να πηγαίνει να παρακολουθεί να δούμε τελικά τι γίνεται. Ο ένας καταλογίζει ευθύνες στον άλλον. Τελικά δεν ξέρουμε την αλήθεια τι γίνεται. Και πάλι τώρα θα ανοίξουν σε λίγες μέρες στα σχολεία. Τα παιδιά θα πάνε, όλα τα παιδιά, όχι τα άτομα να πηγαίνει, όλα τα παιδιά θα πάνε και θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολεία και τα παιδιά που πηγαίνουν στο ΕΚ θα είναι στη βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.
1: Ναι. Το ΕΚ είναι ενδεχομένως μια αντίστοιχη δομή όπως είναι το ειδικό σχολείο Μπόχαλη στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι,
1: μπράβο,
0: ναι. Είναι ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο που πάνε τα παιδιά που είναι τελευταία βαθμίδα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Είναι από τις τελευταίες βαθμίδες που πάνε τα παιδιά σχολείο. Στη βάζονται, θα σας στείλουμε και δελτίο τύπου.
1: Βεβαίως.
0: Θα σας στείλουμε και ανακοίνωση και θα τα δείτε. Τα θέματα της προσβασιμότητας στις παραλίες, πιστεύω, δεν ξέρω, στο λύθηκε και στο θέμα Ζακύρτου.
1: Έχουν τοποθετηθεί κάποια σιτράκ σε συγκεκριμένες παραλίες. Βέβαια. 4 παραλίες στον αριθμό, αν θυμάμαι καλά.
0: Αργήσανε, βέβαια.
1: Ναι. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Θα επανέλθουμε και σε αυτά.
0: Του χρόνου θα κοιτάξουμε να δούμε διακοπές πάλι. Εγώ τη Ζακύρτου την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Και
0: έχω έρθει πάρα πολλές φορές διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε να κάνουμε πάλι τουλάχιστον να καθίσουμε κάποιες μέρες.
1: Βεβαίως. Θα ξαναμιλήσουμε, Ελία.

0: Συντόμος.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Χαροκόπου, που είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΑΣΑΜΕΑ και πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΣΑΜΕΑ Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων, στην οποία ανήκει και το Σωματείο Υποπολάρη και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρέων. Όπως βλέπετε, αναδεικνύουμε και του ίδιου θέματα που συχνά πυκνά περνάνε στα ψηλά. 11 και 56 πρώτα λεπτά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε, γιατί έχουμε στη συνέχεια επανεμφάνιση της Πινελόπης Αβούρη, αλλά είναι η Μαρία με τα κίτρινα σήμερα. Δεν είναι η Πινελόπη με τα κόκκινα. Καλώς ήρθες, Πινελόπη Αβούρη. Θα μιλήσεις, άκουσα, για τους πειρατές. Γιατί τίποτα δεν ξεφεύγει από το άγρυπνο μάτι του ρεπόρτερ. Για ποιους πειρατές, τους παλιούς ή τους σύγχρονους? Γιατί υπάρχει και σύγχρονη πειρατεία και έχει πολλές εκδοχές. Καλλιτεχνικό καφενείο για τη συνέχεια. Αλέξανδρος Λάσης και Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, το τεχνικό δίδυμο του σταθμού. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκα στα μικρόφωνα, μία ώρα σήμερα. 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Πινελόπη Αβούρη στη συνέχεια, καλλιτεχνικό καφενείο. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 με το Ράδιο Κόσμος με μουσική. Και αύριο από τις 9 και λίγο μετά και πάλι μαζί σας μέχρι και το μεσημέρι. Πάντα από την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι, γεια και χαρά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλάκια. Θα μπορείτε να ακούτε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ της Ακίνθου από τις 6 το απόγευμα και μετά από τις συχνότητες του σταθμού και διαδικτυακά. Γεια και χαρά. Και να πούμε ότι υπήρξε κάλλο τηλεφώνημα από φίλο ακροατή από την πόλη της Ακίνθου ότι γίνεται ο κακός χαμός με τα ποντίκια, όχι μόνο στην οδό Κοκκίνη αλλά και στην οδό Τερτσέτη και την ευρύτερη περιοχή. Καταλάβατε που ζούμε. Γεια και χαρά.

0: Τσακίνφου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Τζακίνθου, ο δικός σας.
1: Κλείξε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Τζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Τζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Τζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Τζακίνθου.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Τζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, Ερτζακίνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου, Αλέξανδρος Λάσης στα εφέ, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Είναι μία από τα ίδια. Εντελώς πεζά το λέω, το ξέρω, πιθανόν δεν θα έπρεπε, αλλά τι να κάνουμε, είναι, έχει πια σε Ράγεβο τραγούδι παλιό, έτσι στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως. Αυτό. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, δεν σταμάτησε ποτέ να φλέγεται η Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί, ο Τραμπ δηλαδή, έχει διατάξει και γίνονται νέα χτυπήματα στο Ιράν. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους και πάει λέγοντας, και την πληρώνουν ποιοι άλλοι, οι άμαχοι, οι αθώοι και οι στρατιώτες, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τους στρατιώτες επειδή κάνουν το καθήκον τους, επειδή είναι ένας τρελός και δίνει εντολές ή δύο τρελοί και ο ένας απαντάει στον άλλον. Το ίδιο γίνεται και στην Ουκρανία, δεν έχει τελειώσει τίποτα εκεί ακόμα. Εντάξει, εκεί βέβαια είναι τώρα, έχουμε και τους φιλορώσους, έχουμε και τους νοσταλγούς άλλων εποχών που δεν πολύ μιλάνε προς τα εκεί. Είναι συμφέροντα, παιδιά, ή δεν είναι ο φάο που φυσάει ο άνεμος, συμφέροντα.

Λοιπόν, ένα βίντεο καταπληκτικό έχει φτιάξει το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Άγκυρα αντιδρά προφανώς, γιατί δεν θέλει, λογικό είναι, τι να θέλει, να θέλει να υπάρχει έτσι μια ισχυρή, όχι άμυνα. Τη χαλάει τη μαγιά, ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, εγώ σηκώνω τα ντρόουν. Εμείς τότε, έτσι για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι γινόταν, σηκώναν οι Τούρκοι ντρόουν. Εμείς για να τα αναχαιτήσουμε, έστω και εικονικά, πρέπει να απογειώσουμε F-16. Κόστος του ντρόουν 5 ευρώ. Έτσι, κόστος του F-16 κανένα εκατομμύριο. Είναι τέτοιες οι διαφορές. Οπότε τώρα με την ασπίδα θα ζοριστεί λίγο η Τουρκία. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Κουράγιο, ξύδι, ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι παράγει.

εδώ στα δικά μας τώρα. Υπάρχει κλίση του κυρίου Τσουρουνάκη να καταθέσει τα στοιχεία με τα οποία, σύμφωνα με τα οποία, τα οποία έχει και καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για ατασταλίες, θα πω εγώ, ακόμα μέχρι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κατηγορίες είναι, έτσι, γι' αυτό και εκλήθη από τον εισαγγελέα, για να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει για την υπόθεση του έργου του δικτύου ίδρυυσης και γιατί έχει πληρωθεί ο εργολάβος ενώ δεν έχει τελειώσει το έργο. Είναι περίεργη η υπόθεση. Είναι για το έργο, είπαμε έτσι, Αγία Μαρίνα, Λούχα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Όταν έχει πληρωθεί το σύνολο του έργου, αν ισχύει, το ξαναλέω έτσι, εάν ισχύει, όταν έχει πληρωθεί το σύνολο του έργου και δεν έχει τελειώσει, θα είναι τα παλιά τα καλά που έκανε, πώς πήγαινε ο Σπίρτζης και εγκαινίαζε εδώ στην Ιόνια οδό 100 μέτρα κάθε φορά και δεν είχε ρίξει ούτε τσιμέντο, δεν είχε πέσει ούτε γαρμπίλι, τίποτα. Κάπως έτσι. Πώς μπήκανε μέσα στα βαγόνια, θυμάσαι, που είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη και εγκαινιάσανε τους μουσαμάδες στο μετρό. Μιλάμε, τι γελιότητα έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Τι γελιότητα, και αυτοί διεκδικούν ψήφο. Και υπάρχει κόσμος, αυτό είναι το χειρότερο, που λέει, μα τότε λέει, ποιο τότε ρε. Μπήκανε σε ένα βαγόνι τέσσερις άνθρωποι, υπουργοί σοβαροί υποτίθεται, και έκαναν ότι πήγαιναν βόλτα με το σταματημένο βαγόνι που πήγε 1,5 μέτρο. Τι έχουμε ζήσει ρε φίλε, τι έχουμε ζήσει.

Πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία. Για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Τι μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S400 στην ατζέντα. Ίντρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο. Παραιτήσεις και διαφωνίες. Και φλόρινα νέα σελίδα για το Διεθνές. Ένα από τα εμβληματικά κτίρια της Φλόρινας. Τα νέα. Ο αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΥΠ. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόουνς, ενώ το Μαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Στην ατζέντα είναι τα αποκάλυψη των νέων αυτή, με σφραγίδα έχει βάλει εκεί μπροστά. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν το μείζον ζήτημα του αρχηγού της MIT. Το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Έχουν βάλει αλώνια και τώρα πότε πέρασε, δεν πέρασε ο καιρός. Γιατί στο κυριολεκτικά το έχουμε κάνει λύσα, όπου βρούμε κυριολεκτικά. Τι αλωνίζουν κυριολεκτικά, έχουν πάει στα αλώνια και αλωνίζουν. Αυτό σημαίνει κυριολεκτικά. Τα ελληνικά μου μέσα. Επαγγελματικά ταμεία. Τι είναι και τι προσφέρουν. Δεύτερη σύνταξη. Το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Ο ΠΚΕΠΕ. Ένοχοι οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους. Αλλά έχουν αφαιθεί όλοι με αναστολή, έτσι ελεύθεροι. Drones ο Μέρτς κατηγορία ανοιχτά τη Μόσχα για τη λειψία. Και το Σάββατο δωρεάν με τα νέα η Βαβούρα. Τη θυμάσαι τη Βαβούρα? Όχι. Πότε έχεις γεννηθεί ρε φίλοι, δεν θυμάσαι τη Βαβούρα? Το 81, δεν θυμάσαι τη Βαβούρα, το περιοδικό? Ναι. Μάλιστα. Δεν πειράζει.

απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Είναι το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή. Κόμβος, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Φρίκι στην Κυψέλη. Βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Κίνηση ΜΑΤ από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030.

Εφημερίδα των Συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στη Λέσβο. Πασόκ, τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη. Ίδρυμα κρατικών υποτροφιών, απλήρωτη επί 12 μήνες, 500 μεταπτυχιακοί. Αεροναυτιλία, ουρανομίκη κόστη για τον εξυγχρονισμό της. Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, χαστούκι στον Τραμπ από Πούτιν, Σι, Μόντι και Ερντογάν. Πληθωρισμός πήρε φόρα τον Αύγουστο με 3,7. Και ποδόσφαιρο τεινάζουν την Μπάνκα. Για τις μεταγραφές θα τις δούμε στα αθλητικά βέβαια.

Ριζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Ναι, ο πληθωρισμός ήταν τον Αύγουστο στο 3,7. Τα μέτρα είναι από τώρα, Σεπτέμβριο. Δεν μπορείς να πεις ότι κοίτα, επειδή είχε αύξηση ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, δεν πέρασαν τα μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί ούτε μία μέρα. Λέω εγώ τώρα έτσι για μια λογική, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Στο φούλι μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Ισπανία ψηλά στη λίστα για αποστολή Patriot στην Ουκρανία. Κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, μεγάλο πολιτικό άνοιγμα στην Αττική για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή.

Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ταμείο ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια. Η απελευθέρωση των δελφινιών, πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτόδη που βρίσκονται σε αιχμαλωσία.

Πάμε στο μανιφέστο. Πράσινη συσάχθεια όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Με οδηγό τα Tsipranomics για τον πρόεδρο του Πασόκ. Δολοφονία Λιγκερίδη, δικαστικός καύσωνας για την εγκληματική οργάνωση. Έρχονται καυτές αποκαλύψεις. Διαπλοκή και μηντιάρχες από την πολιτική συνωμοσία των Τεμπών στον άχαστο Τσίπρα. Νέα κρίση, ξένο σώμα για την Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης. Γιατί είχε ενσωματωθεί αυτός ποτέ? Ρωσικός δάκτυλος, αμφιλεγόμενοι και ακροδεξιοί ολιγάρχες στηρίζουν απροκάλυπτα τον Κασιδιάρη. Ποιος θα τον στηρίζει?

Κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Θεσσαλονίκη, το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Κυψέλη, το μωρό βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 για συναισθηματικούς λόγους, ισχυρίζεται η 38χρονη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Τι δείχνουν τα στοιχεία. Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι, 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Ο λόγος. Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός με καύσιμο την ενέργεια. Θύμα υποκλοπής, στέλεχος της ΕΕΠ καταγγέλει κατασκοπία μέσω Predator. Σοκ από την κατάθεση του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Μας έδωσαν λάθος μωρό. Ηρέμησε το σπίτι όταν πέθανε, είπε αυτός. Brand Greece 2030, το σχέδιο του ΨΕ για εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ και η εθνική στρατηγική πρόταση. Σκάνδαλο ΠΚΠ, καταπέλτηση εισαγγελική πρόταση για τους 22 κατηγορούμενους. 670 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Οι δράσεις ανακαίνησης θα συνεχιστούν και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέση Ανατολή Πετρέλαιο, νέα δοκιμασία για την ελληνική οικονομία. We got a thing that's based on a kind of Latin rhythm known as the Bossa Nova.

Περνάμε στην εφημερίδα Political. Η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Στο κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ για τη μάχη της πρώτης κάλπης. Το χαβά του Ερντογάν, νέα τουρκική πρόκληση νότια του Καστελόριζου. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο κόμβος θα δίνει λύση σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό. Υιός του Δυτικού Νείλου, ποιοι είναι οι 39 δήμοι της Αθήνας, της Αττικής, με συγχωρείτε, που έχει στο κόκκινο ο ΕΟΔΗ. Δίκη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ένοχοι 19 από τους 22 κριτικούς για τις παράνομες επιδοτήσεις. Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Μια ακτινογραφία αγροθιάς στο μάχη. Δυστοπικός εφιάλτης η ζωή για τους Έλληνες. Κορυφή του Παγόβουνου τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. 4.500 συσεσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβριήλ, ένα ακόμα θέμα από τη Δημοκρατία, ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο. Το Βατερλό του Ταμείου Ανάπτυξης. Έβαλαν πλώρη για το Καστελόριζο οι Τούρκοι, αποθρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη. Οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στο Μαργαρίτη Σκηνά στις Σέρες. Νέο μπαράζ πληστηριασμών μετά τη ΔΕΘ.

ναυτεμπορική. Χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμυρίων και ΑΟ εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμίσεων χρεών, στα 34 δις το συνολικό διευθετημένο χρέος. Μεσανατολικό, με βόμβες απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νέο άνοιγμα του Ιράν. Και ΕΤΕΠ Ευρώπη, ο δικός χάρτης για 10 δισεκατομμύρια επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Πάμε ανάσα μουσική για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα με τη Sport Day. Το deal του αιώνα. Στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα, προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Πάλι αρχίσαμε με το ίντερνετ. Σήμερα δεν θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, ποσό ρεκόρ στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της απόκτησης, χωρίς να υπολογίζονται οι αποδοχές του 23χρονου μέσου. Τίναξε την μπάνκα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα. Εντάξει, ναι, όχι, okay, να χαλαρώσουμε λίγο. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να δούμε πώς θα βγει. Άγγλος ο Μουζακίτης. Στη Χαλ ο νεαρός μέσος που πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα μαγαζί. Είναι που φτιάχνει παίκτες και τους πουλάει ουσιαστικά. Αυτό έχει γίνει ο Ολυμπιακός πια. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Πρωταθλητής. 20 εκατομμύρια για την απογείωση. Πύραυλο κάνει τον θρύλο ο Πουέρτα. Σενάριο 1 για τον Γιασίν, 2 εκστρατεία στο Βόλο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφανίζουν τα εισιτήρια για το μάτς του Σαββάτου. Η υπέρβαση Μαρινάκη με τον Πουέρτα είναι δυνατό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. ΑΕΛ Ολυμπιακός είναι στις 8 απόψε η ώρα του Γκονζάλες. Σούπερ ντιλ με Χαλ, 15 εκατομμύρια για τον μισό Μουζακίτη. Αποστολάκης Κενούς, επαφές με τον Όφη για τον νεαρό Ρεθυμιώτη Χαφ και τον Αργεντινό Εξτρέμ. Ετοιμάζει το αντίο Ρόντι Νέι, φουλ για τη Σάντος.

φως. Τάραξε τα νερά. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα και έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη ρήτρα κάλυψε ο Ολυμπιακός. Σασπένς και ποίημα, ο Βόλος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από την αποτελεσματική Καλαμάτα, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει 2-2. Νοκάουτ ο Χέις Ντέιβις. Σαρωτικά κουπιά, ελληνικά όλα τα χρυσά στην πρώτη μέρα των τελικών κοπηλασίας στους Μεσογειακούς. Και χάλκινα κορίτσια, η εθνική γυναικών χάντμπολ επικράτησε 29-25 της Αλγερίας στον αγώνα της τρίτης θέσης.

ώρα των σπορ. Τεστ. Δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς στο πρώτο μάτς για το κύπελο. Με τον Έστω Χρυσούπολης παίζουν στις 5 η ΑΕΚ. Δίνει χρόνο σε Λυκογιάννη, Αριάγκα και τεστάρει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το ρόστερ. Με πολύ κόσμο η ΑΕΚ και στη Χρυσούπολη.

Live Sport. Θησαυρός 20 εκατομμυρίων για το μάγο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίναξε την μπάνκα και έφερε στο λιμάνι τον Κολομβιανό παιχταρά. Με 15 συν 5 εκατομμύρια στη Χάλκη ο Μουζακίτης. Δηλαδή, καταλαβαίνει τώρα γιατί το λέω. Φεύγει ο Μουζακίτης με 20 εκατομμύρια και φέρνει τον άλλον με 20. Άρα μην τρελαινόμαστε ότι μπήκε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έτσι φεύγει η Ροντινέη. Να δούμε μετά αν θα φταίει πάλι ο Μεντιλίμπαρ. Και ότι παίζει με γιώμες για να μας τρελάνουν στο τέλος. Λοιπόν, σκληρό πόκερ για Ουνάη. Σήμερα η πιο κρίσιμη μέρα της πολυαναμενόμενης μεταγραφής στο Παναθηναϊκό. Γκίνια και με Χέις Ντέιβις.

και Μέτρο Σπορ. Θέλει νίκη και ψυχολογία. Ανανέωσε και παραχωρήθηκε δανεικό στην Οσναμπρίκ ο Γκόμες. Θέλει νίκη και ψυχολογία λοιπόν απέναντι στην ομάδα που του στέρισε το τρόπαιο την περασμένη σεζόν. Ο Δικέφαλος στοχεύει μόνο στην κατάκτηση του τρίποντου πριν τις μεγάλες δοκιμασίες με Παναθηναϊκό και Άρη. Και φυσικά μεταγραφές την ίδια ώρα και η ενίσχυση του ΠΑΟΚ στην θέση του φορ και του αμυντικού χαφ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη στις 10 και 4 σήμερα για το κύπελο Ελλάδας. Είδωλο Μανού Γκαρσία στον Άρη. Εδώ είναι και ο Θανάσης. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση και του Αντετοκούνμπο.

0: πάρει την πρωτιά σε πολλά η συγκεκριμένη. Δανάη Μπάρκα, έγκυος στο πρώτο της παιδί. Καλό μήνα και από τους τρεις μας.
1: Άχου και δεν
0: εννοιάζει. Να με το καλό, έτσι, καλή ελευθερία να έχει η κοπέλα. Η Δανάη Μπάρκα λέει ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Αυτό το πρώτο της παιδί, αυτό που δεν λέει. Με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram μαζί με το σύζυγό της Φάνη Μπότσι.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Στις φωτογραφίες η Δανάη Μπάρκα ποζάρει φορώντας ένα ολόσωμο λευκό μαγιό το οποίο αναδεικνύει τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ ο σύζυγός της την αγκαλιάζει τρυφερά. Στη λεζάντα έγραψε «Από αγάπη γεννιέται αγάπη και έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα και από τους τρεις μας».
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Άντε βρε και με ένα πόνο.

0: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για τον αποχωρισμό από το γιο της και η αντίδραση του Δημήτρη Αλεξάνδρου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η συγκινητική εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη για τον μικρό Πάρη και η αιχμηρή απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για τα δικαιώματα των γονέων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η νέα καθημερινότητα που συνεπάγεται η συνεπιμέλεια ενός παιδιού μετά τον χωρισμό φέρνει συχνά στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα με την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μοιράζονται δημόσια τις δικές τους σκέψεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Με αφορμή το προγραμματισμένο ταξίδι του μικρού Πάρη από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, οι δύο γονείς τοποθετήθηκαν σχεδόν διαδοχικά μέσα από το προσωπικά τους προφίλ στα social media.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αποτυπώνοντας τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, από τη μία τη θλίψη της μητέρας για τον αποχωρισμό φαίνεται. Δεν φαίνεται η Τούνη ότι τώρα το συζητάμε. Εγώ τη βλέπω και λέω αυτή η μάνα, δηλαδή πώς αντέχει. Πώς αντέχει. Από τη μία λοιπόν τη θλίψη της μητέρας για τον αποχωρισμό και από την άλλη την προσμονή του πατέρα, επίσης φαίνεται, εξέφρασαν ανοιχτά τις προκλήσεις, τα συναισθήματα αλλά και τα όρια που διέπουν τη γονεϊκότητα στη δική τους νέα πραγματικότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η μία έβαλε μια φωτογραφία που λέει «Το μωράκι μου φεύγει Αθήνα για 10 μέρες και νιώθω ήδη τόσο κενή». Εντάξει, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, όταν είναι στο Ντουμπάι και σε αυτά, δεν νιώθει κενή. Στη Θεσσαλονίκη το νιώθει το κενό όταν φεύγει. Μάλλον όταν φεύγει το παιδί και πάει στον πατέρα του νιώθει κενή. Όταν αυτή φεύγει και πάει αλλού και αφήνει το παιδί, δεν νιώθει κενή. Τότε είναι, κατάλαβες τι γίνεται. Και από κάτω έχει έναν Αλεξάνδρου πάλι σε μια φωτογραφία που λέει ότι η πραγματική αγάπη είναι να καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου χρειάζεται εξίσου και τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τα παιδιά δεν είναι κτήμα κανενός, είναι η ζωή και των δύο. Πιο λογικό τον βρίσκω. Όταν δεν είναι με την άλλη κι αυτός. Παιδιά, όταν βγάζετε σέντρα την προσωπική σας ζωή, ο μόνος που θα την πληρώσει, το μόνο που θα την πληρώσει, είναι το παιδί. Έτσι. Το μόνο που θα την πληρώσει.

Αθώθηκε ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη, που του έκανε μήνυση γιατί της μίλησε άσχημα, γιατί έχει ξεφύγει η τοξικότητα πια. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή είναι ορισμένες οι οποίες μες στη σουφραζέτο αυτή τους δεν μπορούν ούτε να συζητήσουν σαν ζευγάρια πια. Του κάνει μήνυση γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα καραγκιοζηλίκια. Και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη. Λοιπόν, υπήρχε μια ένταση, λέει, που ήθελε να πάει το παιδί του στο γιατρό. Ακολούθησε ένα φραστικό επεισόδιο και ένιωσε ένα τράβηγμα στα μαλλιά. Τι λες ρε παιδί? Το ένιωσε το τράβηγμα.

0: Μετά είπε στο δικαστήριο ότι μπορεί και να μην το νιώσε. Δέχτηκε, λέει, ένα τηλεφώνημα από το σύζυγό της που τη ζήτησε συγγνώμη. Ένιωσε όμως το τράβηγμα. Και με το νιώθω ένα τα που έναν το παιδί που είχε αγκαλιά. Έτσι κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Ή το παραμύθι, να μην ξεχνάμε το κύκλωμα, γιατί τσαντίζομαι πάρα πολύ με αυτά. Το κύκλωμα που έβγαζε ψευδείς βεβαιώσεις ότι υπήρχε κακοποίηση των παιδιών από τους γονείς. Με κάτι εισαγγελείς μέσα και κάτι παιδοψυχολόγες και κάτι αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά,
1: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
2: με τη Χαρή Κλιαμενότου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ζήσαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου του αέρα έχει ο Αλέξανδρος Λάσης, έχει αναλάβει τα εφέ ο Σταύρος Ολιβέρης. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτζα Κίνθου, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στα Επτάνησα, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο. Καλημέρα σε όλους και όλες όσες και όσοι άνοιξατε τώρα τους δέκτες σας ή τα τάμπλετ μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, δηλαδή μας ακούτε. Και μπορείτε μέσω της εφαρμογής να μας ακούτε όπου βρίσκεστε, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καλημέρα και πάλι. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και είναι και μεγάλη μας χαρά στο 26950-33022 ή στο 26950-37114. Να μας στέλνετε mail στο ertzakinthou@ert.gr. Κυρίως σε αυτό, λέω και το άλλο έτσι, αλλά σε αυτό θέλουμε να μας στέλνετε. Το άλλο πάει προς κατάργηση. Είναι το erazak1@yahoo.gr. Μην το πολύ. Και βέβαια στα social μας βρίσκεται ως ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης για να δούμε την βασικά την καταγγελία που έχει γίνει για το δίκτυο και για τα χρήματα και που έχουν πάει τα χρήματα για το έργο εκεί της υδροδότησης του δικτύου, δηλαδή υδροδότησης σε Λούχα Γύρη μέχρι Άγιο Λέοντα, γιατί σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα έγγραφα που έχουν δώσει στη δημοσιότητα ο κύριος Τσουρουνάκης και η παράταξή του, φαίνεται να έχει αποπληρωθεί ένα έργο το οποίο δεν έχει τελειώσει, σχεδόν δεν έχει ξεκινήσει, αλλά έχει αποπληρωθεί. Αυτό τώρα είναι μια περίεργη ιστορία, είναι γιατί όταν δόθηκε το έργο από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν είχε ιδεία την ανάλογη τεχνική υπηρεσία προκειμένου να το αναλάβει. Θυμόμαστε ότι πώς λειτουργούσε όλο το σύστημα. Είχε αναλάβει το έργο, οπότε ο Δήμος ήταν αυτός ο οποίος είχε να κάνει με τους εργολάβους και τις πληρωμές κλπ. Τώρα η τωρινή δημοτική αρχή φαίνεται ότι έχει πληρώσει σχεδόν το σύνολο των χρημάτων τα οποία είχαν προβλεφθεί για το συγκεκριμένο έργο, χωρίς αυτό να έχει τελειώσει προφανέστατα. Λέμε σχεδόν δεν έχει ξεκινήσει, είναι στις αρχές του. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Πού πήγαν τα χρήματα και πώς δόθηκαν τα χρήματα, εάν δεν έγινε έλεγχος της προόδου του έργου και όλα όσα προβλέπονται. Και επειδή είναι και ευρωπαϊκή πόρη σε κάποια σημεία μέσα, αρχίζει και χοντραίνει το παιχνίδι. Και είναι καλή ανακοίνωση, οι καλές ανακοινώσεις οι οποίες αποδίδουν είτε κατηγορίες, είτε πρόθεση, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και ουσιαστικές απαντήσεις. Δηλαδή, ουσιαστικές όμως, με στοιχεία. Δώσαμε τόσα γιατί έγινε αυτό, τα πήρα αυτός γιατί έγινε εκείνο, προχώρησε μέχρι εκεί, δεν έχει προχωρήσει. Ο πρώην εργολάβος Θεός χωρέστον έφυγε από τη ζωή, ναι, αλλά με έχει πάρει τα χρήματα, δεν μπορείς να μην τα πάρεις πίσω, δεν είναι στο όνομά του, είναι σε μια εταιρεία. Είναι αυτό. Λοιπόν, θα ήταν μαζί μας ο κύριος Τσουρουνάκης, θα είναι αύριο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ακόμα δεν έχει ξεμπερδέψει ο άνθρωπος. Έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να καταθέσει τα στοιχεία αυτά για να τα μελετήσει ο εισαγγελέας, και από εκεί και πέρα θα επιληφθεί του ζητήματος αυτού.

Παιδιά, υπάρχει είδηση μεγάλη. Έπεσε ξύλο στο Λαγανά. Κόψτε πρόγραμμα. Πρέπει να ενημερωθεί ο πλανήτης. Έπεσε ξύλο. Τσακώθηκαν στο Λαγανά και παίξανε ξύλο. Τι λέτε? Αλήθεια? Δεν γίνεται πραγματικά δηλαδή? Εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Άκου τώρα, παίξανε ξύλο, λέει, στο Λαγανά. Ρε, πού πάμε ρε? Άμα έγινε και αυτό στο Λαγανά. Μισό λεπτό. Μα τόση ώρα κουνούπι. Λοιπόν, εάν συνέβη τέτοιο πράγμα στο Λαγανά, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλήθεια, λέει, πού πάει αυτός ο τόπος? Τσακωθήκανε στο Λαγανά, έγινε συμπλοκή. Άκου τώρα ρε φίλε, έγινε συμπλοκή στο Λαγανά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μιλάμε, κάτι Βέλγοι, λέει, τσακώθηκαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή, αν όποιος παρακολουθεί λίγο τα social και βλέπει, στο Λαγανά ανεβάζουν καθημερινά τσαμπουκάδες και ξύλο. Καθημερινά. Αυτό τον τουρισμό δεν θέλετε? Γιατί γκρινιάζετε? Γιατί γκρινιάζετε ρε παιδιά? Η λύση είναι μία. Ούτε καπέλο αστυνομικού να μην πατάει το πόδι του στο Λαγανά. Όχι περιπολικά και μηχάνες. Ούτε δείγμα, ούτε τι να σου πω, ούτε γαλόνιας, τίποτα. Ψυχή από αστυνομία. Και να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. Αυτοί δεν θέλουν τον κόσμο αυτό? Εξαιτίας τους δεν έρχεται αυτός ο κόσμος εδώ? Που, γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα δηλαδή? Θες φίλε μου καλέ να έχεις το μαγαζί σου τέτοιο κόσμο? Ωραία, θα έχεις και τις συνέπειες. Βγαίνουνε, καταγγέλνουνε βιασμούς. Δεν μπορείς να περάσεις το βράδυ από το Λαγανά με τίποτα. Πλακώνονται, βγαίνουν από το ένα μαγαζί, πηγαίνουν στο άλλο, πλακώνονται. Πίνουν ό,τι πίνουν, είτε καλό, είτε μπόμπα, είτε ό,τι τους δώσουν. Τέλος πάντων, δεν τζουβαλιάζουμε, λέμε έτσι. Αν και ξέρω. Ναρκωτικά κάθε μέρα συλλήψεις. Κάθε μέρα, είτε για διακίνηση, είτε για κατοχή, είτε. Ξύλο κάθε μέρα. Αυτό το Λαγανά δεν θέλετε? Γιατί γκρινιάζετε? Τσιμουδιά, να το πω και πυραιώτικα, τουμπεκί. Τουμπεκί. Μη μιλάτε καθόλου, τίποτα. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καλείτε αστυνομία από τα μαγαζιά. Κανένα. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να μου λες, τον έχεις ποτίσει, τον έχεις κάνει όπως τον έχεις κάνει, και όταν βγαίνει έξω στον δρόμο είναι δουλειά της αστυνομίας. Τι λες ρε? Αλήθεια? Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα? Πεζόδρομος, όλος ο Λαγανάς. Και ούτε καρούμπαλο περιπολικού να μην ανάβει. Τίποτα. Και βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή γίνεται ό,τι γίνεται μέσα στα μαγαζιά και τους πετάς έξω στον δρόμο και μετά τελειώνει? Κλείς τη μουσική να μην ακούγεται, γιατί φωνάζουν για τα ντεσιμπέλ. Πάνε και γράφουν άλλους για ντεσιμπέλ που έχουν άδεια για συναυλιακούς χώρους. Και καρφώνει ο ένας τον άλλο. Καλά που καρφώνει ο διπλανός τον διπλανό απέναντι τον απέναντι και γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους οι επιχειρηματίες στο Λαγανά. Αλλά η λογική του ότι δεν ξέρω, είναι έξω από το μαγαζί μου, δεν περνάει. Από ποιο μαγαζί, κύριε, βγήκε αυτός? Από εκεί, ωραία, πάρε το προστιμό σου και σκάσε. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αυτό το πετάω από πάνω μου την ευθύνη επειδή είναι έξω στο δρόμο. Δεν έχει ευθύνη κανείς στο Λαγανά? Δηλαδή ξεκινάνε και παίζουν, γιατί έτσι συμβαίνει. Ξεκινάνε και παίζουν ξύλο μέσα σε ένα μαγαζί, τους πετάνε έξω η security του μαγαζιού, και επειδή συνεχίζουν και πλακώνονται στον δρόμο, δεν έχει καμία ευθύνη το κατάστημα. Τι λέτε, αλήθεια? Ευθύνη δεν έχει για τον τζαμπουκά που γίνεται? Οκ. Λύστο εκεί. Τους πετάς στον δρόμο? Ή δηλαδή αν έχει πάει στο ένα μαγαζί, έχει πιει δύο πισίνες και βγαίνει έξω και αρχίζει και τα σπάει, δεν έχεις ευθύνη εσύ καμία? Ποιος τον πότισε, εγώ? Για τους ενήλικες, ναι. Για τους ανήλικους. Αλλά και εκεί πρέπει, κατάλαβες τι γίνεται τώρα, θέλει πολιτική βούληση. Θέλει κάκαλα πολιτικά.
Να μην πηγαίνει ο αστυνομικός να τον πιάνει και την άλλη μέρα να είναι έξω ή να έχουν τους αυτοφοράκηδες το παραμύθι αυτό 100 χρόνια. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Μπαίνουν οι αυτοφοράκηδες μέσα και συνεχίζει, ή υπάρχουν μαγαζιά με δύο άδειες και τρεις και δουλεύουν και δεν τρέχει τίποτα. Σκοτώσαν άνθρωπο σε μαγαζί και συνεχίζουν και δουλεύουν. Φταίει το μαγαζί, όχι. Ή η επιχείρηση. Δεν φταίει. Όταν έχει συμμετοχή εργαζόμενος θα το φας όμως και εσύ, πώς θα γίνει. Βλέπω διαμαρτύρονται. Για κόψε με λίγο.

Βγαίνουν λοιπόν εκεί οι τοπικοί, οποιοδήποτε, και διαμαρτύρουν και τι είναι αυτό. Μα εσείς το συντηρείτε, ρε παιδιά. Δεν έχει δικαίωμα στο Λαγανά, όσοι επιχειρούν στο Λαγανά, δεν έχει κανένας, ο παραμικρός μέχρι το μεγαλύτερο, δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτό που συμβαίνει στο Λαγανά. Κομμένη πλάκα. Κομμένη πλάκα. Από μικροενοικία, ιδιοκτήτες δωματίων, από αυτόν που πουλάει καλαμπόκι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μέχρι το μεγαλύτερο ξενοδόχο. Δεν έχει δικαίωμα να μιλά και να διαμαρτύρεται. Να μιλά έχει. Να διαμαρτύρεται δεν έχει κανένας από αυτούς. Κανένας. Κανένας απολύτως. Αυτόν τον κόσμο θέλετε, κρατήστε τον. Αλλά τσιμουδιά. Δεν υπάρχει διαμαρτυρία. Και κακώς υπάρχει αστυνομία στο Λαγανά. Κάκιστα. Κάκιστα. Δεν πρέπει να πατάει αστυνομικός. Ή να το περιφρουρήσουμε, να το κάνουμε σαν τις μεξικανικές φυλακές, με ένα τείχος γύρω-γύρω, να έχει και ακροβολημένους ελεύθερους σκοπευτές με πλαστικές, και να μπαίνει ο άλλος μέσα με δική του ευθύνη. Και να λέει: πάω να διασκεδάσω τώρα σε μια φυλακή κλειστή. Γιατί αυτό έχει γίνει ο Λαγανάς. Μια κλειστή φυλακή που διασκεδάζουν τα αποβράσματα της Ευρώπης στα τουριστικά. Το κατακάθι. Όχι ποινικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κατακάθι των τουριστών της Ευρώπης και όχι μόνο. Αυτό έχει καταντήσει ο Λαγανάς. Ο βόθρος του τουρισμού. Όταν το καταλάβουνε, εδώ είμαστε. Και όποιος έχει αντίρρηση, εδώ. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114. Όποιος έχει άλλη άποψη από τους όσους δραστηριοποιούνται στο Λαγανά, να πάρει τηλέφωνο να βγει. Και πάλι, δεν λέω όλοι, αλλά ακόμα και αυτοί που ανέχονται ή που βγάζουν χρήματα από αυτή την ιστορία, δεν δικαιούνται να μιλάνε. Δεν δικαιούνται. Τέλος.

0: στο άλλο μπάχαλο τώρα, από τη, στην ίδια μεριά λίγο πιο πέρα. Να δούμε τι γίνεται με το λιμανάκι. Τα λέγαμε και χθες, τα λέμε γενικότερα. Τι συμβαίνει εκεί, του Αγίου Σώστη, έτσι, και το μπάχαλο που επικρατεί. Εκεί είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθακιάς, ο κύριος Νίκος Γαρδέλης. Καλημέρα κύριε Γαρδέλη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου πάλι, ε. Κάθε χρόνο και χειρότερα.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς τα ίδια, είναι λίγο χειρότερα.
0: Ναι, γιατί είναι μπήκε και το Σύτρακ, το οποίο υποτίθεται ότι δεν μπήκε τελικά. Έχει μπει η εγκατάσταση εκτός από το Σύτρακ. Υπάρχει μια καμπίνα που γίνεται ό,τι γίνεται εκεί μέσα. Σκουπίδια μαζεύονται. Μεγάλη επιτυχία και το συγκεκριμένο. Αλλά τέλος, πάμε να δούμε τι γίνεται στο λιμανάκι.
1: Ελπίζουμε για το Σύτρακ, για να λύσω αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Για το Δεκέμβρη, μεριά.
1: Εντάξει. Για να λειτουργήσει του χρόνου, γιατί τώρα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, είπα ότι είναι χειρότερα τα πράγματα, διότι τα τελευταία 4-5 χρόνια συνεχώς, κάθε χρόνο, έχουμε μεγαλύτερη κίνηση στο λιμανάκι. Αυτό είναι καλό για τους επιχειρηματίες, για όσους δραστηριοποιούνται, δηλαδή περισσότεροι πελάτες, περισσότερα κέρδη, περισσότερα ωφέλη για τον τουρισμό μας. Αυτό είναι καλό από την μια μεριά. Αλλά δυστυχώς έχει τόσες αρνητικές συνέπειες που κανείς πλέον αμφιβάλλει τι είναι καλύτερο να γίνει. Δεν χωράει το λιμάνι άλλα σκάφη, ούτε άλλα οχήματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι. Έτσι, καταρχάς είναι το θέμα του δρόμου. Υπάρχει αυτός ο δρόμος. Για να δοθεί λύση στον δρόμο θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια. Υπάρχει ο συνοστισμός. Και εδώ θα πω και κάποια πράγματα. Υπάρχει μια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η τροχέα που είναι. Έχουμε απευθυνθεί σε τροχέα.
0: Και τι σας έχει πει?
1: Όταν είναι κάνα πανηγύρι, κάτι, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, επεμβαίνει.
0: Εκεί.
1: Η τροχέα που είναι. Το λιμενικό που είναι. Οι αρμόδιοι φορείς που είναι. Όλοι λένε ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Και κάνουν παράπονα. Τι να κάνει ο πρόεδρος, θα τα πω κύριε Παπαδημητρίου σήμερα.
0: Για να
1: τι να κάνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα. Έχει ένα τριμελές συμβούλιο μόνο. Παλιά ήταν και πενταμελές, τώρα είναι τριμελές. Δεν έχει χρήματα να διαχειριστεί.
0: Καλά, και πέντε να ήταν, δεν θα άλλαζε κάτι σε αυτό.
1: Δεν έχει χρήματα να διαχειριστεί. Δεν έχει προσωπικό να χρησιμοποιήσει.
0: Να σας πω που θα βρει χρήματα.
1: Εάν πάει. Το να κάνει και ταυτόχρονα τον παρκαδόρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για 120 μέρες, 180 μέρες που είναι αυτό το πανηγύρι, τι να κάνει ο πρόεδρος δηλαδή, τι να πρωτοκάνει. Ο πρόεδρος απευθύνεται στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Τι του λένε οι δημόσιες υπηρεσίες, ο Δήμος τι σας λέει?
1: Απευθύνεται στην αστυνομία, απευθύνεται στην τροχέα.
0: Η τροχέα, κύριε Γαρδέλη, τι σας έχει πει για αυτό το θέμα? Έχετε πάει αρκετές φορές από ό,τι ξέρω. Τους έχετε οχλήσει.
1: Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, ότι δεν έχει προσωπικό, δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Πού είναι, εκεί είναι.
1: Θέλω να ασχοληθώ με το τι, με τα εσωτερικά προβλήματα των υπηρεσιών, αν έχουν προσωπικό ή αν δεν έχουν. Απλά εγώ θέλω να περιγράψω την κατάσταση, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
0: Την κατάσταση τη ζει όποιος κατεβαίνει και εκεί, αλλά να σας πω μια λύση, μια έσοδα ας πούμε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Παίρνει μια απόφαση το τοπικό προεδρείο και το εισηγείται στο Δήμο και περνάει από το Δήμο γιατί είναι υπέρ και της Δημοτικής Αρχής και βάζεις ένα εισιτήριο μέχρι να όποιος κατεβαίνει κάτω. Ένα ευρώ.
1: Δεν
0: ή αναγκάζεις τους επιχειρηματίες να πληρώνουν ένα ποσό στην κοινότητα, στο Δήμο.
1: Κοιτάξτε, τώρα που ο χώρος περιέρχεται πλέον στο Δήμο, όλα αυτά θα εξεταστούν από τον χρόνο. Αλλά μιλάμε για αυτή τη στιγμή, έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι νόμιμο, μπορούμε να το κάνουμε, να επιβάλλουμε τέλος στους επιχειρηματίες. Αυτό είναι θέμα που θα το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και όπως
0: δεν
1: πάντα,
0: είναι τέλος τώρα. Είναι ένα ποσοστό. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη. Ούτε στην Ελλάδα πια. Εδώ στη Ζάκυνθο είναι. Δεν υπάρχει κάπου που μπορείς να πηγαίνεις και να μην έχει όφελος ο Δήμος.
1: Η τοπική κοινωνία. Ναι.
0: Η τοπική κοινωνία. Αν είναι δυνατόν. Ή έχουν μαζευτεί και είναι 500 βάρκες. Δεν μπορεί κανείς να κολυμπήσει. Είναι καταδικασμένοι και οι επιχειρηματίες που έχουν εκεί άλλου είδους καταστήματα, beach bar ή ομπρέλες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο το ξέρετε. Κανονικά δεν θα έπρεπε εκεί να υπάρχει, όχι βάρκα, ούτε άγκυρα. Είναι αλλιευτικό λιμάνι το πρώτο. Ναι. Δεν μπορούν οι ψαράδες να βγάλουν τα ψάρια τους, γιατί τους κλείνουν εκεί τα πούλμαν. Έχει γίνει πάρκινγκ, πάνε και παρκάρουν και τη νύχτα, γιατί δεν έχουν που να αφήσουν τα πούλμαν. Και έχει γίνει ένα δημόσιο πάρκινγκ ο Λαγανάς. Ναι. Τουλάχιστον αυτό έλεγα χθες. Ας βάλει ο Δήμος τώρα που έβγαλε τις ρότες για τα λεωφορεία τα αστικά, να βγάλει και ένα από τη, να παρκάρουν στο λιμανάκι και να πηγαίνουν με λεωφορείο στην πόλη. Αυτό πια είναι κατάντια. Τρέιλερ κάτω από... Είναι προκλητικό δηλαδή. Μία ναι. ταμπέλα, δύο στρέμματα απαγορεύονται τα τρέιλερ και έχει από κάτω 40 τρέιλερ. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα
1: θέμα, παντού. Με το θέμα των τρέιλερ έχω απαγορευτεί πολύ. Έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες του Δήμου, έχουμε πάει μαζί εκεί κάτω, έχουμε βάλει χαρτί, έχω ζητήσει εγγράφος, έχω ζητήσει τηλεφωνικός. Να έρθουν να τα πάρουν. Αν δεν ξέρουν τι νοσή είναι να βάλουν πρόστιμα, να έρθουν να τα πάρουν.
0: Αυτά ποιος πρέπει να τα πάρει τώρα, ο Δήμος ή το Λιμεναρχείο?
1: Τώρα να έρθουν να τα πάρουν. Πώς παίρνει ο Δήμος τα αυτοκίνητα που είναι παρακαλώ.
0: Αυτό είναι, άρα είναι αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου να τα πάρουν.
0: Ναι. Τι να πάρει ο Δήμος? Με συγχωρείτε τώρα κύριε Καρδέλη, γιατί βγαίνω από τα ρούχα.
1: Σε δημόσιο χώρο είναι.
0: Τι να πάρει ο Δήμος? Εδώ έχει ο άλλος παρκαρισμένο τρέιλερ με σκάφος πάνω σε κεντρικό δρόμο της ακίνητου και δεν τον έχουν ενοχλήσει. Θα έρθει να τα πάρει από το λιμανάκι που είναι δίπλα στη θάλασσα. Ο άλλος είναι πάνω σε δρόμο.
1: Σε κεντρικό δρόμο.
0: Σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Τρέιλερ με σκάφος και κρατάει θέση πάρκινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι όσοι έχουν περάσει γελάει ο πλανήτης. Και εκεί δεν πάνε. Ναι. Θα πάει ο Δήμος να σηκώσει τα τρέιλερ που είναι δίπλα στη θάλασσα. Πάντως είναι η κατάσταση, έχει ξεφύγει πια.
1: Ναι, πρέπει με το τέλος της τουριστικής σεζόν να καθίσουμε όλοι κάτω, να δούμε κάποια πράγματα και, και πόσο πρέπει να ωφεληθεί ο Δήμος και το γεγονός ότι δεν χωράει άλλα, κύριε Παπαδημητρίου. Δηλαδή υπάρχει, λέει, ο νόμος που μας δίνει το δικαίωμα
0: αυτό, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Όποιος θέλει να πάρει ένα σκάφος και να το πάει εκεί κάτω.
0: Από πού και ως πού αυτό το δικαίωμα, δηλαδή, ποιος
1: είναι 500.
0: Νόμος?
1: Άμα έρθουν άλλα 500...
0: Αυτό ποιος νόμος
1: όχι, δηλαδή.
0: Υπάρχει, επειδή το έχετε ψάξει, υπάρχει νόμος που το επιτρέπει αυτό? Ότι
1: επιτρέπει,
0: παίρνω εγώ πέντε βάρκες και τις βάζω
1: επιτρέπει
0: εκεί.
1: Επιτρέπει έναν αριθμό σκαφών, δεν επιτρέπει μεγάλο αριθμό σκαφών.
0: Άρα...
1: Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 30 εκεί κάτω σκάφη, ας πούμε.
0: Άρα εκεί ποιος πρέπει να έρθει να κοιτάξει για τα σκάφη, το λιμενικό?
1: Είναι, ναι.
0: Ωραία, εσείς έχετε απευθυνθεί, το λιμενικό τι σας λέει, δεν έχει προσωπικό πάλι?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, εμείς έχουμε και είχαμε πάει και το τοπικό συμβούλιο και έγγραφο είχαμε στείλει πέρυσι και φέτος τη βλέπουν την κατάσταση. Δηλαδή.
0: Τη βλέπουν.
1: Τη βλέπουν, ναι. Μην νομίζετε, όλοι ξέρουν την κατάσταση, την ξέρουν.
0: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δεν είναι τώρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τόσο κόσμο που υπάρχει, τόση επισκεπτιμότητα στις εφημερίδες, κανένας και πολίτης απλώς να είναι. Δεν μπορώ να πει ότι δεν ξέρω. Όλοι ξέρουν την κατάσταση. Όλοι ξέρουν την κατάσταση. Εγώ αυτό θέλω να πω, ότι σαν πρόεδρος κάνω ό,τι μπορώ μαζί με το συμβούλιο μου. Έτσι, μαζί με το συμβούλιο, θέλω να το πω αυτό. Αλλά δεν έχουμε δυνατότητες. Δεν μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή, δεν έχουμε ούτε εκτελεστικές αρμοδιότητες. Μόνο να προτείνουμε στο Δήμο, στην αστυνομία, να παραπονιόμαστε, να ζητάμε, να παρακαλάμε. Μόνο αυτά μπορούμε να κάνουμε. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Εκτός και από το γεγονός ότι η εξέλιξη της ανάπτυξης εκεί κάτω μας κάθε μέρα μας ξεπερνάει.
0: Δεν είναι μόνο, είναι επικίνδυνο όταν ήθελε πάλι να ανέβει ασθενοφόρο φέτος και έκανε 40 λεπτά.
1: Ναι.
0: Επειδή έτσι γουστάρει ένας οδηγός πουλμαν, για να τα λέμε και όπως είναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει σχέδιο για δεύτερο δρόμο, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε από πού.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά δεν έχει προχωρήσει, νομίζω.
0: Μάλιστα. Άρα είναι καταδικασμένη η κατάσταση. Μιλάμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Τέλος.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο να γίνει μια διαπλάτηση αυτού του δρόμου. Όχι, θα μπορεί να αλλάξει, αλλά αυτό απαιτεί λίγο χρόνο. Έτσι δεν είναι εύκολο.
0: Πόσο
1: να
0: χρόνο ακόμα?
1: Ένας καινούριος δρόμος, να δημιουργηθεί ένα καινούριο δρόμο. Να δημιουργηθεί ένα καινούριο. Ή έστω και να διαπλατηθεί ο υπάρχον σε ένα σημείο που υπάρχουν. Ιδιοκτησίες, κτίρια.
0: Αυτό πάλι συζητιέται πολλά χρόνια. Πού έχει κολλήσει αυτό? Υποτίθεται είχε δώσει λύση η προηγούμενη δημοτική αρχή. Υποτίθεται.
1: Δεν υπήρχε κάποια λύση. Εμείς δεν βρήκαμε κάποια λύση.
0: Δεν υπήρχε. Άρα δεν υπάρχει. Όχι, γιατί
1: αυτή η κατάσταση που βλέπετε τώρα εμείς την παραλάβαμε και από τότε που την παραλάβαμε έχει δυστυχώς μεγεθυνθεί το πρόβλημα.
0: Η λύση έτσι, ποια είναι, ποια πιστεύετε κύριε Γαρδέλη?
1: Δεν υπήρχαν λύσεις πριν, δεν υπήρχαν λύσεις.
0: Τώρα η λύση ποια είναι?
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση είναι μια διαπλάτηση του υπάρχοντος δρόμου. Η πιο σύντομη που μπορεί να γίνει.
0: Με απαλωτριώσεις.
1: Με απαλωτριώσεις ή και με δωρεές. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να γίνει κάτι με δωρεές. Δηλαδή με παραχωρήσεις προς το Δήμο.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχες, να το πω καλύτερα, με ανταλλαγή. Το πιο σωστό είναι αυτό, με ανταλλαγή.
0: Ναι, να δώσει ο άλλος τρία μέτρα εκεί και να πάρει φιλετάκι μπροστά στην παραλία.
1: Με ιδιωτικής, ανταλλαγή μεταξύ Δήμου και ιδιωτών. Αυτή είναι η πιο σύντομη λύση που μπορεί να γίνει, ώστε να υπάρξει μια διαπλάτηση στο κρίσιμο σημείο.
0: Να γίνει διπλής κατεύθυνσης δηλαδή.
1: Είπατε?
0: Να γίνει περίπου διπλής κατεύθυνσης.
1: Ναι, διπλής κατεύθυνσης στο κρίσιμο σημείο των 150 μέτρων που είναι ουσιαστικά μονής κατεύθυνση. Ουσιαστικά, ναι.
0: Άρα 150 μέτρα είναι όλο το πρόβλημα.
1: Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Βέβαια είναι τόσο μεγάλη κυκλοφορία που ακόμα και αυτό να γίνει, μια σχετική κίνηση θα υπάρχει, αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Είναι
1: που
0: πλέον, το ξέρετε.
1: Δεν
0: είναι,
1: θα ξέρεις τι ώρα να ξεμπλέξεις. Δεν θα ξέρεις.
0: Είναι ζήτημα ασφάλειας, δεν έχει να κάνει με το.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όπως επίσης είναι πολύ έντονα τα παράπονα, έχουν φύγει και το ξέρετε. Επαγγελματίες ψαράδες δεν μπορούν να βγάλουν τα ψάρια τους εκεί που είναι αλλιευτικό λιμάνι. Έχουν φύγει και έχουν πάει και μέχρι στην Κεφαλονιά έχουν φτάσει. Και ξέρετε τώρα τι σας λέω. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, να μαζευτούν υπογραφές, να σταματήσουμε να κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δάχτυλό μας, να λέμε άντε μια σεζόν είναι, άντε να περάσει και να δούμε τι θα γίνουμε. Δεν πάει όμως πια άλλο αυτή η ιστορία. Έτσι έχει μείνει και ο Λαγανάς και έχει καταντήσει τα χάλια που έχει καταντήσει. Εάν είναι δηλαδή ό,τι στραβό γίνεται στο νησί να σκάει στον κόλπο του Λαγανά και από Λαγανά μέχρι Κερί, δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εάν κάνετε εσείς μια επίσημη καταγγελία, έχετε κάνει επίσημη έγγραφη καταγγελία στην Τροχέα και δεν έρχεται?
1: Έχω κάνει έγγραφο στην Τροχέα για την κατάσταση του δρόμου και ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας, ναι.
0: Και δεν έχει υπάρξει, δεν υδρώνεται αυτή κανενός.
1: Δεν ξέρω, ήρθε μια μέρα, είδα ότι ήταν εκεί, αλλά δεν ξέρω, δεν είδα τι έκανε.
0: Ναι, είδε και έφυγε.
1: Δεν μπορεί να πάει και κάποιος εκεί. Πάντως όχι, δεν έχει έρθει για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
0: Να ρυθμίσει όχι, αλλά τα πρόστιμα εκεί τώρα, μάλλον. Για να τηρήσει την τάξη εκεί στο υποτιθέμενο πάρκινγκ, είναι της αστυνομίας ή του Δήμου πια? Του Δήμου.
1: Το πάρκινγκ είναι θέμα του Δήμου όσο είναι δημοτικό.
0: Ο Δήμος λοιπόν δεν έχει στείλει ένα δημοτικό αστυνομικό εκεί μία φορά να αρχίσει να κόβει κλίσεις. Επίσης, γιατί η Τροχέα είναι στο δρόμο. Από εκεί και κάτω είναι ο Δήμος.
1: Πήγαμε με ένα δημοτικό αστυνομικό μία φορά, βάλαμε χαρτάκια στα τρέιλερ ενημερωτικά ότι πρέπει να τα πάρουν, αλλά από τότε δεν είδα καμιά εξέλιξη.
0: Με χαρτάκια δεν γίνεται εξέλιξη.
1: Ελάχιστα, 2, 3, 4 τα πήρανε, συμμορφώθηκαν. Ελάχιστα. Οι υπόλοιποι δεν συμμορφώθηκαν ή τα πήραν και έφεραν άλλα πιο δίπλα. Δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη, είναι μια κατάσταση τρέλας εκεί.
0: Εσείς τώρα από εδώ και πέρα τι προτίθεστε να κάνετε? Γιατί φαντάζομαι ότι του χρόνου δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η εικόνα εκεί, από τη στιγμή που θα αναλάβει ο Δήμος.
1: Εμείς σκοπεύουμε, το έχουμε συζητήσει στο τοπικό συμβούλιο, θα κάνουμε μια μεγάλη σύσκεψη όλων των φορέων, δηλαδή και των υπηρεσιών και των επαγγελματιών. Και θα θέσουμε τα πράγματα επί τον τύπο των ύλων, όπως λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εκπονήσουν σχέδιο, να εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο όλων των αρμοδίων, να καθίσουν κάτω. Δήμος και η περιφέρεια ακόμα αν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Δήμος, τοπικό συμβούλιο, λιμενικό, κτηματική υπηρεσία, τροχέα, επαγγελματίες και προφανώς και οι επιχειρηματίες της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί όπως είπατε αδικούνται. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Έχουν μπροστά
0: ακόμα
1: τους,
0: και κάποιοι που νοικιάζουν βάρκες.
1: Ένα πέρα το πάρκινγκ, τίποτα άλλο.
0: Ακόμα και τίποτα κάποιοι άλλο από αυτούς που έχουν τις βάρκες αδικούνται.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί είναι νόμιμοι, ναι, λειτουργούν κανονικά.
1: Εγώ έχω παράπονα από πολλούς. Κάποιοι λένε, μα κύριε Γαρδέλη, εμάς δεν μας προσέχετε. Οι άλλοι λένε, όχι, εμάς δεν μας προσέχετε.
0: Ναι.
1: Ενώ στην ουσία δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, παρόλα αυτά έχω αρκετά παράπονα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ο Δήμος υποτίθεται ότι ήδη δεν έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του.
1: Ναι, έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του.
0: Οπότε δεν έχει να κάνει ούτε περιφέρεια ούτε κτηματική. Σε τίποτα.
1: Κτηματική έχει στη γραμμή Αιγιαλού όσο είναι πλέον.
0: Μπροστά, που δεν υπάρχει τίποτα εκεί, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Φαντάζομαι όχι, αλλά.
1: Είναι πλέον στην.
0: Στην παραλία όλο το κομμάτι αυτό είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα με το λιμάνι. Το οποίο λιμάνι ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεται. Εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ιδιοκτησία εκεί, αν δεν νομιμοποιηθεί το λιμάνι. Έτσι.
0: Το λιμανάκι όλο δεν αναγνωρίζεται ως αλλιευτικό καταφύγιο.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζεται ως.
0: Ως λιμάνι.
1: Εντάξει. Ναι, ως λιμάνι.
0: Αλλά είναι αναγνωρισμένο ως αλλιευτικό καταφύγιο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δεν μπορεί να πατήσει άνθρωπος. Κανονικά.
1: Όταν, πάντως σε αυτό το θέμα υπάρχει μια πρόοδος, δηλαδή έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και απαραίτητες μελέτες για να προχωρήσει επιτέλους αυτό το θέμα και πιστεύω σε 1-2 χρόνια ότι θα υπάρχει.
0: Αυτό κύριε Γαρδέλη συμφέρει την περιοχή να γίνει λιμάνι ή θα χαρακτηριστεί λιμάνι νόμιμο και μετά θα γίνει ο κακός χαμός?
1: Εγώ νομίζω ότι συμφέρει. Συμφέρει γιατί καταρχάς είναι, αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση. Αυτό το θέλουμε όλοι. Αυτό θα είναι.
0: Άρα θα γεμίσει και άλλες βάρκες μετά.
1: Ναι, από εκεί και πέρα είναι θέμα των υπηρεσιών. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θα γεμίσει και άλλες βάρκες. Ίσα ίσα που θα μπορούν να επιβληθούν κανόνες. Διότι όταν έχεις το χώρο, όταν είναι πλέον ο χώρος αναγνωρισμένος, ο χώρος αυτός πλέον θα πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας, κάποιες προδιαγραφές άνεσης για εργαζομένους επαγγελματίες και τουρίστες.
0: Ναι.
1: Και δεν θα μπορεί να είναι. Νομίζω ότι είναι απολύτως συμφέρον για την περιοχή μας και για το χωριό και για τους επαγγελματίες και για όλους να είναι το λιμάνι αναγνωρισμένο. Θα μπορούν να γίνουν και κάποια έργα βελτίωσης του λιμανιού και όχι αυτό το μπάχαλο που υπάρχει, ο καθένας βάζει τσιμέντο από εδώ, άλλος βάζει μια ομπρέλα από εκεί, άλλος βάζει πίζει πόστεγο, άλλος κάνει σκαλοπάτια, όλα αυτά που βρήκαμε και δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει σταδιακά αυτά τα πράγματα τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν θα μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και θα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα με μελέτη. Δηλαδή θα πούμε ότι εδώ θα φτιάξουμε μια ράμπα, εκεί θα φτιάξουμε ένα χώρο στάθμευσης, εκεί θα φτιάξουμε το σημείο που θα δένουν τα πλοία, τις δέστρες. Θα υπάρχει μια τάξη.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, έχει ξεκινήσει. Έχουν κατατεθεί μελέτες. Αυτό το πρόγραμμα τρέχει πλέον στα Υπουργεία. Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα τελειώσει.
0: Μέσω του Δήμου.
1: Μέσω του Δήμου, ναι, ναι.
0: Μέσω του Δήμου για να γίνει λιμάνι και να έχει κανόνες.
1: Ναι, ναι, να γίνει λιμάνι και πλέον να έχει όλα τα.
0: Μάλιστα.
1: Τα θετικά που μπορεί να έχει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γαρδέλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Όχι κύριε Παπαδημητρίου, εντάξει, πιστεύω ότι είπαμε αρκετά για το θέμα.
0: Να είστε καλά.
1: Βοηθάτε, σας ευχαριστούμε που το αναδεικνύετε το θέμα.
0: Προσπαθούμε ό,τι γίνεται στο νησί.
1: Να
0: το στραβώ ή καλό, προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

Όπως σας είπαμε, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού, του Δήμου Ζακύνθου, σχετικά με την καταγγελία, γιατί ήταν σήμερα είπαμε, επειδή όμως έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να καταθέσει τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα σχετικά με την καταγγελία για το έργο της ΔΕΙΑΣ για τον αγωγό στα Ορεινά. Οπότε στη δημοσιότητα σχετικά με την καταγγελία για το έργο της ΔΕΙΑΣ για τον αγωγό στα Ορεινά.

Εμείς με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να ζέστη έξω πάλι. Να δούμε Σεπτέμβρη, ρε φίλε, και κάνει αυτό το πράγμα, είναι αρρωστημένο. Δεν παραγουνηθείς. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρός και το Ωρες Αμπράμπα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 2 Σεπτεμβρίου και ημέρα Τετάρτη. Ο Μπάμπης Ντουκάτος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Να είστε όλοι καλά, καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Empty Pockets, παρέα με τον Al Stewart. Λέει ο Al Stewart θα σταματήσει να τραγουδάει. Και αυτό ήταν το τελευταίο live που ηχογράφησε. Και το στουδιακό άλμπουμ έχει πολλά χρόνια να βγάλει. Πριν από 2 χρόνια. Σε ένα εξαιρετικό On The Border.

Al Stewart λοιπόν και On the Border, On the Border και με φυσικά με το The Year of the Cat το άλμπουμ και το σίγγλ που είχε βγάλει το 76. Όλο αυτό καταλαβαίνετε, αν σας θυμίζει κάτι η παραγωγή είναι Alan Parsons, έτσι. Έχει βάλει το χέρι του για άλλη μια φορά με φαρδιά πλατιά η σφραγίδα του. Δεν ξέρω τελικά αν ο Alan Parsons θεωρείται μεγαλύτερος τραγουδιστής από ότι παραγωγός ή μηχανικός ήχου. Βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί και έχει κάνει την παραγωγή στο White Album, στο Dark Side of the Moon και φυσικά στο On the Border και σε άλμπουμ από τον Jimmy Page μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να είναι. Πάντως είναι ευρηματικός, φοβερός. Ο Al Stewart έχει κλείσει ήδη τα 80. Θεωρείται, και έτσι έχει πει τουλάχιστον, έτσι διάβαζα πριν από λίγες μέρες, ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Μακάρι να μην σταματήσει, γιατί μια χαρά τα λέει και μια χαρά τον ακούμε και πραγματικά είναι εξαιρετικός. Μας συναντήσουμε τη Σελέστ 2 10 60 66 4 29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κόσμος radio.gr.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Έχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, μέσα στα social media. Καταρχήν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Hope στην αίθουσα Atmos στο Village Cinema The Mall την Τρίτη, 8 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα στις 7 το μεσημέρι, στις 7 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε στο Instagram και στο Facebook διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Φιγένια Ναυλίδη του Ευρυπίδη στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη την άλλη Τρίτη, 8 του μήνα, στις 9 η ώρα το βράδυ, από την ομάδα Σημείο 0. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media, γράφετε ένα σχόλιο, αυτόματα μπαίνετε μέσα στους διαγωνισμούς. Αν κερδίσετε, όταν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Τσατάρουμε, μιλάμε, μας στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Loaded Honey.

Αυτό είναι το Stranger in the City. Αυτός είναι ο John Miles. John Miles που έφυγε το 2021 από τη ζωή. Ο Λονδρέζος όπου έκανε τη μεγάλη επιτυχία με το δεύτερο του άλμπουμ, με το Music και φυσικά το Stranger in the City. Το πήραξε ο Πιλούσκι μέσα στο 2006, αν θυμάμαι καλά, και το έφερε ξανά στη δημοσιότητα. John Miles, όπου μπορεί να μην έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία μετά τα πρώτα του δύο άλμπουμ, αλλά είχε κάνει tour με την Tina Turner, είχε δουλέψει στο Outrider του Page το 88, φωνητικά στον Alan Parsons, είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα, είχε κάνει μάλλον. Αλλά έμεινε πάντα στην ιστορία με το Music και φυσικά με το Stranger in the City. Για ακούστε τους Tame Impala. Τι βγήκαν και τι διασκεύασαν. Τι βρήκαν και τι διασκεύασαν. Και καλά έκαναν.

Universo Sombrevi, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Al Green.

Let's Stay Together. Τι ωραίος ο Al Green. Ο Al Green δεν τραγούδαγε, μίλαγε. Ήταν όπως ακριβώς συγκεκριμένοι, μετρημένοι καλλιτέχνες μέσα στην δεκαετία του 70, όπου το μόνο πράγμα που έκαναν, έπαιρναν το μικρόφωνο και μιλούσαν. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Αλλά αυτό είναι χάρισμα, έτσι. Γι' αυτό και ακόμα και σε αυτή την ηλικία, όταν βγάζει έστω ένα, δύο, τρία τραγούδια το χρόνο, κάνει πραγματικά την αίσθηση και όχι μόνο, κάνει τη διαφορά. Πάμε στα στούντιο της Apple στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε την Joe Stone.

Adrian Quesada και No Huego. Και είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και καλά έκανε και έβγαλε και το ψυχεντέλικος νούμερο 2, γιατί προφανώς του πήγε πάρα πολύ καλά το ψυχεντέλικος 1. Του είχαν μείνει τραγούδια ή έγραψε τραγούδια και μας θυμίζει λίγο πραγματικά αυτή την ψυχεντελική σκηνή που αν την ψάξετε τη δεκαετία του 60 και του 70 και στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή και στην Αργεντινή είχαν βγει φοβερά τραγούδια. Και λίγο μας παραπέμπει εκεί ο ήχος, όπως μας παραπέμπει και στις αρχές δεκαετίας του 70, στα χρόνια της Φάνια, η Λαλούπε και πολλά πράγματα. Αυτό το παίρνει τον ήχο, τον έχει αυτόν πάρα πολύ καλά ο Άντριαν Κεσάδα. Είναι ούτως ή άλλως από το Όστιν, από το Τέξας, υπήρχαν επιρροές σε αυτόν τον ήχο και έφτιαξε και αυτό το άλμπουμ. Ακούσατε τους Φάνκι Μουτσάτσος πώς διασκευάζουν το σπούκι.

0: Postcards from Paraguay. Αυτός είναι ο Mark Knopfler. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο. Περιμένουμε την Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, φιλιά πολλά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.
1: Dans la samba, dans la peau.

0: Ομπα, ομπα, ομπα, ομπα, μα νια, νια, νια, νια.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

1975, Al Brown, βεβαίως ένα reggae cover πάνω στο πολύ γνωστό κομμάτι του Bobby Bland. Καλωσορίσατε. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πάμε σήμερα σε εξωτικά νησιά. Παγκόσμια μέρα καρύδα σήμερα. Coconut.

Η φωνή της Cat Power τραγουδά Human League, Don't You Want Me Baby. Και τώρα αν η πόλη είναι ζούγκλα, the city is a jungle. Όλες οι πόλεις λογοπαδελή είναι ζούγκλες. Αλλά όταν έχεις φίλους που σου μαγειρεύουν mojo pork, αν το λέω σωστά, κουβανέζικο χοιρινό είναι αυτό. Τα φιλιά μου λοιπόν στον Μπάμπι και το mojo pork του. Τα φιλιά μου στον Φράγκο για τα σίκα του. Και τα φιλιά μου στους παρόντες απόντες, ξέρουν αυτοί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Λοιπόν, από τη σάρκα μέχρι και το νερό, από το γάλα μέχρι και το λάδι καρύδας, 65 εκατομμύρια τόνοι παράγονται ετησίως. Η Ασία βεβαίως κυριαρχεί. Παγκόσμια επιτυχία το τραγούδι Coconut Woman, Harry Belafonte. Θα το ακούσουμε μέσα μετά από Burger Project. Εδώ είναι ένα διαφορετικό coconut, coconut jam. Tony Allen, Hugh Masekela.

1936, Louis Armstrong and the Polynesians on a Coconut Island. Είναι ελάχιστοι καρποί που έχουν τόσο διαφορετικές χρήσεις. Δηλαδή η σάρκα τρώγεται από ξηραμένη και τριμμένη καρύδα, τη χρησιμοποιείς και έτσι μπισκότα, αλλά τη χρησιμοποιείς και στο κάρι, σε σούπες, σε σάλτσες, το γάλα καρύδας. Το νερό πίνεται και σε ρόφημα. Και η μουσική γράφτηκε. Καρύδα λοιπόν.

0: And what do you think? And how do you feel? How do you feel?
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα το 1946 γεννιέται στο Houston ο Billy Preston που ακούμε εδώ στο Nothing From Nothing. I'm not stopping. Believe you me. Αμερικανός εξαιρετικός κιμπορντίστας, ο οποίος έκανε backing keyboards για τον Little Richard, τον Sam Cooke, τον Ray Charles, τους Everly Brothers, τους Beatles, τους Rolling Stones.

Σπύρος ήταν εντός εισαγωγικών ο πέμπτος από τα σκαθάρια. Χαρακτηριστικό μαλλί και χαμόγελο είχε ο Μπιλ Πρίστον.

ain't over. It ain't over. God's Property, αυτό είναι το Stomp, 11 Σεπτεμβρίου, Άκα of the Hook, έρχεται. Headliner, Σκέπτα. Τόκι Λεθισμός, Βιόσπα. Beach Hun, Lunar. Και εδώ όσοι δεν γνωρίζουν το Σκέπτα, Βρετανική. Rap και Grime σκηνή.

0: John P. Key now. Hezekiah now.
1: Κόσμος 93,6.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ακούτε Κόσμος.

1865 degrees in the shades. Εμείς και αν τον ξέρουμε αυτό καλά στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Ντανιέλε Λούπι. Ιταλός συνθέτης, η βάση του είναι το Λος Άντζελες. Ανακοινώνει τη Βίλμα, ένα άλμπουμ το οποίο η σύλληψή του έχει να κάνει με το soundtrack μιας ρομαντικής ταινίας η οποία δεν υπάρχει. Ναι, καλά ακούσατε. Ένας δίσκος στον οποίο συνεργάστηκε με τον Μάικλ Κιουανούκα και ο Ράιον Σαν. To some degree, the project.

Ηχογράφηση 1969. Let it be, Get Back Sessions. Και εδώ στα πλήκτρα ο Billy Preston. Ηχογραφή Don't Let Me Down μαζί με τους Beatles.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνι στα Γκουράκη. Θα τα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάβης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μία τη συντονισμένη. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Γκρουβ Αρμάντα θυμηθήκαμε. Και με μία αγάπη που γεννιέται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

αυτού του κοριτσιού που έρχεται με το όνομα Αλζαράχ. 5 χρόνια προσπαθούσε να φτάσει στη Πυρητό και μετά πέρασε στο Σουδάν, φτιάχνοντας μια ταινία με τις μουσικές που άκουγε. Λίγο αργότερα τα κατάφερε με την μπάντα της, τους Nuba Dones, να φτάσουν στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn δηλαδή, και να ηχογραφήσουν

Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην Wonder Wheel Recordings. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Όσο για το Ερτέκο, ανοιχτό και ό,τι ώρα μας θελήσετε.

και απλά θα διακτηνιστούμε στη Βουλγαρία μεριά να συναντήσουμε τον Κοταράσκι που ζήλεψε τον Tom Waits και έφτιαξε αυτή την μπάντα με τίτλο The Rain Dogs. Ο Κοταράσκι και τα Rain Dogs του είναι εδώ μαζί με το Dog House που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια ο Βούλγαρος καλλιτέχνης. Πίσω στο 2022 έφτιαξε και αυτό εδώ και το είπε Νι Λα.

ευαισθησία, ο Μουνικά ή αλλιώς Roland Font φτιάχνει αυτό το ντροπαλό Don't Look At Me. Ο Μουνικά μαζί με τη μικρή αγάπη του, A Little Love, είναι και το κομμάτι που φέρνει. Ένας παραμυθάς που φτιάχνει αυτό το άλμπουμ πίσω στο 2023.

φτάσουμε και στον ιδιότροπο Arthur Age, που έκανε τη μεγάλη συνεργασία με τη Λάσα και ταξίδεψε πολύ μαζί της. Εδώ φτιάχνει το κομμάτι του Σατί, La Chanson de Σατί, το λέει.

body ran. She said she loved me, but I don't trust her yet.

6 μέρες καταδίωξης για τον Τόμας Ντιμπάλ, που αποφασίζει μια ωραία μέρα να διασκευάσει αυτό εδώ το κομμάτι This Love Is Here To Stay από το άλμπουμ που φτιάχνει πίσω στο 2013 με αυτή την παράξενη folk μουσική του με τίτλο What's Left Is Forever. Ό,τι απέμεινε είναι για πάντα.

Η μουσική της Εθέρια και το άλμπουμ μοιάζει σαν να βγαίνει από ζωγραφιά της Φρίντα Κάλο. Εδώ η Κανέλα Παλάτσιο φτιάχνει ένα σπίτι. Και όχι το όποιο σπίτι, φτιάχνει το σπίτι του Πάνα. La Casa del Pan είναι και το κομμάτι.

Το κομμάτι περί ελευθερίας πλέκεται εδώ από την Άλμπα Καρέτα που το τραγουδάει. Ένα παρτάλ είναι ο τίτλος του και μας περιμένει Φλαμέγκο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Hey.
3: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές, και τον Κίντους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού. Και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times και το κομμάτι του.

να πούμε για τον Τίκεν Τζάφα Κολή που οι τυχεροί τον είδαν στην Καβάλα που ήρθε. Η Νέκα δεν ήταν εκεί, αλλά το Human Thing ήταν.

ατελείωτο βουαγιάζ, όπως τα λέει και ο Βουαξ Σαμπού, ο οποίος έρχεται. Ποιος είπε ότι τελείωσε το καλοκαίρι? Να σοπάσει αμέσως. 21 Σεπτεμβρίου μπαίνει αυτός ο θεσμικός φραγμός.

Φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα, Εύα, Εύα και ένα Βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

New Genea, κομματάρες. Βρισκόμαστε στην Ιταλία, θα σας αποχαιρετήσουμε από εδώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη γνωστή μας βόλτα, τα μεσάνυχτα, στις Δημητρούλας, εκεί που αρέσει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε